0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά μας

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα βιασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας!
3: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda! Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

γενιάς, ο ρυθμός της γης γίνεται ήλιγκος. Ο χρόνος εξαφανίζεται, η στιγμή στροβιλίζεται, γίνεται αιωνιότητα, αιωνιότητα, αιωνιότητα. Manifesto.

0: άλλα κρυμμένα.
1: Το έχουμε!

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Πες είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

θέλεις είναι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, εντέχνους λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

σ' ένα όνειρο που τρίζει σαν

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Πονίτης Υπέρθαλος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε εδώ στον αέρα του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το Φλάσου 994. Σήμερα ημέρα Τρίτη, τελειώνει και ο Σεπτέμβριος. Ποιος να το περίμενε τόσο γρήγορα. Εμένα μου φάνηκε ο Σεπτέμβριος πολύ μια ανάσας. Θα μου πίνει και παραδοσιακά, βέβαια, μας τρώει και τις πρώτες μέρες η έκθεση με τα μπρος και τα πίσω και τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τα μέτρα, το ένα το άλλο. Και έτσι λοιπόν περνάνε οι μέρες γρήγορα του Σεπτεμβρίου. Καλημέρα λοιπόν από εδώ, από τον Φλάσ, από τον Θόδωρο Παπαδόπουλο, από εμένα, από τον Χρήστο Τονάκο που είναι στους ήχους εδώ και στην κονσόλα. Όλα τα τεχνικά ζητήματα μας τα επιλύει. Θα πάμε γρήγορα γρήγορα. Δεν έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Χαβιανίδη, είναι η αλήθεια. Έχει κάποιες έτσι έκτακτες υποχρεώσεις. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Θα μας πει που είναι και τι κάνει. Δεν τον αφήνουμε έτσι σε. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι αδικαιολογητή σαπών. Θα πρέπει να υπάρχει μια δικαιολογία. Και τώρα όταν θα βγει θα μας πει ποια ήταν η δικαιολογία. Και θα κρίνουμε εμείς και το κοινό φυσικά αν όντως ήταν ο λόγος σοβαρός για την απουσία του. Λοιπόν, καταγράφεται όμως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ενώ τα θέματα γενικότερα στην επικαιρότητα τρέχουν, είναι πολλά και εδώ στην πόλη μας και γενικότερα στη χώρα και όχι μόνο και παραπέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε αρχικά τους δρόμους. Οι δρόμοι έχουν μια καλή εικόνα, υπάρχουν κάποια σημεία, είναι τα φανάρια στο περιφερειακό, αυτά που έχουν μείνει πια, τα λίγα που έχουν μείνει, που είναι στο ύψος του Κορδελιού. Εκεί υπάρχει έτσι σχετική κίνηση ανάμεσα στα δύο τα φανάρια, είναι δύο φανάρια κολλητά, εκεί που είναι το Κορδελιό και στη συνέχεια είναι το φανάρι που οδηγεί στην Μοναστηρίου, οπότε έχουμε αυτό, εκεί έχουμε ένα σχετικό πρόβλημα. Μετά, πρόβλημα επίσης, πάλι μιας και ανέφερα τη Μοναστηρίου, έχει κοντά στην γέφυρα από τη Λεωφόρο Δεδροποτάμου, κατεβαίνοντας στο φανάρι εκεί που είναι πάνω στη Μοναστηρίου, που είναι για το σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων, τον ΚΤΕΛ, σε εκείνο το κομμάτι που κάθε μέρα, επειδή συσσωρεύεται πολύ κίνηση και από την άλλη υπάρχουν και πάρα πολλά φανάρια σε μικρό χώρο. Λοιπόν, μετά έχουμε ένα θέμα στην Λεωφόρο Λαγκαδά, όπως έχουμε συνήθως, και έχουμε τα έργα εδώ στην περιοχή μας που δημιουργούν πρόβλημα εδώ στο ΜΕΤ. Και θα δούμε και τι άλλο μπορεί να υπάρχει από έργα.

Λοιπόν, μιας και λέγαμε για την κίνηση και για τα ζητήματα που είχαμε, είχαμε τις τελευταίες ημέρες αυτό το γνωστό θέμα με τις ασφαλτοστρώσεις που γίνονται στην Εθνική Οδό και δημιούργησαν πολλά παράπονα, πολλά ρεπορτάζ από κανάλια και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και γενικότερα μια κατάσταση η οποία έφερε στα όρια πολύ κόσμο, είναι η αλήθεια. Και βλέπουμε και πάλι ότι υπάρχουν ζητήματα στο ίδιο σημείο, είναι μετά τα διόδια των Μαλγάρων που συνεχίζονται τα έργα ασφαλτοστρώσεων εκεί και θα δούμε πόσο γρήγορα μπορεί να περιοριστεί. Είχαμε τις προηγούμενες Σαββατοκύριακο και παρακαμπτήριους οδούς χρησιμοποίησε η τροχέα για να μπορέσει να αποσυμφορήσει εκεί την κατάσταση. Όχι με μεγάλη επιτυχία, τουλάχιστον από ό,τι ακούμε από τους πολίτες οι οποίοι κατήγγειλαν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και προβλήματα και μάλιστα μέχρι και είδα και μία αναφορά από δικηγόρο εδώ στη Θεσσαλονίκη η οποία χθες τόνιζε ότι θα κάνει μήνυση και αγωγή προς όλους εμπλεκόμενους σε αυτή την κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω αν προχώρησε σήμερα η κυρία αυτή. Θα το μάθουμε, μάλλον θα το μάθουμε. Λοιπόν, πέρα από την κίνηση που όπως είπαμε και εδώ στη δική μας περιοχή, στα παλιά σφαγεία, εδώ στην 26 Οκτωβρίου, υπάρχουν εργασίες που γίνονται από την ΕΙΔΑΠ, από την ΕΙΑΘ, με συγχωρείτε, από την ΕΙΑΘ που εκτελούνται και έτσι περιορίζονται τα ρεύματα κυκλοφορίας από 2-1. Και έτσι έχει κίνηση εδώ η περιοχή, όποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλο δρόμο για να, με κατεύθυνση προς το κέντρο, αν μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλο δρόμο, καλό είναι να το επιχειρήσει παρά να περάσει εδώ στο σημείο που είναι το Πόρτο και μέχρι και το πρώην κέντρο της Σίσκο. Από εκεί και μετά σε άλλα σημεία υπάρχουν περιορισμένα θα έλεγα προβλήματα, αν εξαιρέσουμε τον κόμβο της Τριανδρίας και λίγο παρακάτω στα Κωνσταντινοπολίτικα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και τα δύο ζητήματα, τα δύο κομμάτια του περιφερειακού τα οποία εμφανίζονται να έχουν αρκετή κίνηση, είναι με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, είναι στο ύψος της Τριανδρίας και στα Κωνσταντινοπολίτικα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Τώρα και σε άλλα σημεία εμφανίζονται προβλήματα, γενικά είναι μια συμπαθητική κατάσταση, βέβαια ξέρω όποιος είναι μέσα στο αυτοκίνητο και ταλαιπωρείται τώρα δεν το βλέπει και πολύ συμπαθητικά, είναι η αλήθεια όλο αυτό, αλλά γενικά σε σχέση με άλλες ημέρες είναι καλύτερη η κατάσταση, ας ελπίσουμε ότι θα είναι έτσι, τώρα βέβαια είναι και ο καιρός βοηθάει, είναι η αλήθεια. Καθώς δεν έχουμε βροχές, συνήθως με τη βροχή γίνεται μεγαλύτερη χρήση του αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη, τώρα έχουμε λίγο και το μετρό όσο μπορεί βοηθάει από την Καλαμαριά μέχρι και τον σιδηροδρομικό σταθμό, οπότε θα δούμε πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας καθώς τώρα μπήκε στο παιχνίδι του μετρό και η Καλαμαριά που δεν την είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, θα δούμε πόσο μπορεί να επηρεάσει το μετρό, το πρόβλημα της κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχουμε εδώ, μιας και πιάσαμε Θεσσαλονίκη και είπαμε, να πω ότι μπορείτε φυσικά να επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσα από τις πλατφόρμες των social media, άλλωστε είμαστε σε live streaming μέσα από το Facebook του Flash, στο Flash 994 official page, είναι αυτή τη στιγμή live η εκπομπή. Από εκεί και πέρα φυσικά στην ομάδα μας στο Flash 994 στο Viber, στο προσωπικό μου εμένα μου στέλνετε τους άλλους μηνύματα και λέω εγώ τις καλημέρες και ό,τι άλλο ζήτημα μπορεί να προκύψει είτε σε δρόμο είτε σε άλλου είδους προβλήματα που μπορεί να συναντήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα από εκεί και μετά λέγαμε για Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη λοιπόν είχαμε χθες αυτές τις μέρες που είναι έτσι πολύ έντονη η κατάσταση με τους ελέγχους σε ιατρία, σε παραϊατρία, σε κέντρα που υπόσχονται διάφορες αμφιλεγόμενες ή λιγότερο ή περισσότερο πρακτικές και τεχνικές αντιγύρανσης, ευεξίας και όλα αυτά τα σχετικά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, γίνονται πολλοί έλεγχοι
Και έτσι βρήκαμε χθες, είδαμε να σφραγίζεται κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα καθώς το σφράγισμα έγινε με υπογραφή του Κώστα Γιουτίκα, του Υπερφυράρχη Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον σε επικοινωνία που είχα μαζί του μαθαίνουμε ότι και σήμερα θα υπάρχει και άλλη μία, έχει υπογράψει άλλη μία σφράγιση κλινικής ο κύριος Γιουτίκας, και θα το δούμε και αυτό να συμβαίνει. Η άλλη κλινική η οποία έχει σφραγιστεί είναι στη Θέρμη, τουλάχιστον αυτό έχουμε μάθει, έχουμε ενημερωθεί από τον ίδιο τον κύριο Γιουτίκα. Λοιπόν, η οποία αυτή η κλινική σήμερα θα επιδοθεί, η απόφαση αυτή, η σχετική απόφαση που υπέγραψε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. Αυτή η κλινική βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο, πολύ κοντά στο νοσοκομείο του Θεία Γένειο. Ελέγχθηκε από αρμόδιες υπηρεσίες μετά από καταγγελία που διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παρανόμως ογκολογικό τμήμα. Την οριστική διακοπή της λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή της Διαφάνειας που κάνει και τους σχετικούς ελέγχους. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα, εξωφρενικά είναι αυτά. Και αυτό σύμφωνα με την Εθνική Αρχή της Διαφάνειας αποτελεί ένδειξη περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΗ για την αποζημίωση νοσηλείων της κλινικής. Δηλαδή, όποιος δεν καταλαβαίνει, γινόταν υπερβολή στην χορήγηση φαρμάκων ή στις διαγνώσεις για να μπορούν να υπάρχουν, να εισπράττονται περισσότερα χρήματα από όσα θα έπρεπε. Και γενικά να εισπράττονται χρήματα από τον ΕΟΠΗ, τα οποία δεν θα έπρεπε. Από εκεί και μετά το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με ένα γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χορογραφείο, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι, ότι δεν έχει έγγραφη σύμβαση. Τα γνωστά μαύρα, πώς να το πω. Ας πούμε τα και πράσινα. Πείτε τα όπως θέλετε, δεν αλλάζει τίποτα. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική είχε αναρτήσει βίντεο στην ιστοσελίδα, στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό. Θάλαμο βιολογική ασφάλεια για χειρισμό κυταροστατικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση, καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται ογκολογικό τμήμα. Μάλιστα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναφέρει ότι και ο γιατρός είναι συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται και θα δούμε τι θα βγάλουν. Φαντάζομαι θα βγάλουν πολλά λαβράκια, κάθε μέρα βγάζουν. Θα έχουμε και αργότερα ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Τριάντη, ο οποίος ακολουθεί την πορεία της έρευνας σε σχέση με τα παράνομα κέντρα, με τις παράνομες διαδικασίες, το τι έχει ανοίξει ο ασκός του Αιώλου μετά από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα τα δούμε όσο αυτά όλα αργότερα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης της κλινικής που σήμερα σφραγίζεται έχει ιδιοκτησία και άλλες κλινικές στη Θεσσαλονίκη, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλες πόλεις, Λάρισα, Αθήνα κτλ. Και είναι αυτό που λέγαμε, ότι θα υπάρχει και άλλη μία κλινική, θα κλείσει άλλη μία κλινική, στην οποία, αυτή στην οποία αναφέραμε ότι βρίσκεται στη Θέρμη, η οποία σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας λειτουργούσε διάφορα ιατρία και συγκεκριμένα δύο παθολογικά, ένα ογκολογικό, ένα νεφρολογικό με μονάδα τεχνητού νεφρού.

Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, Flash 994. Μέσα από το Flash 994 για όλη την Ελλάδα και όλο το πλανήτη, που λένε και κάποιοι φίλοι μου. Λοιπόν, τις καλημέρες μου στο Γιώργο, στην Ηλιάνα, στον Αλέξανδρο, που είναι και μακριά ο άνθρωπος. Να του πω πιο μια καλημέρα, έτσι πιο, πώς να το πω, πιο γλυκιά. Ή θα είναι παρεξηγήσιμο αυτό, γιατί είμαστε και σε περίεργες εποχές. Δηλαδή, οι εποχές πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τι λέμε, πώς το λέμε, τι αναφέρουμε, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε. Λοιπόν, λέγαμε για το τι συμβαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, για τις αποφάσεις αυτές τις δύο που έχει υπογράψει ο κύριος Γιουτίκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, σε σχέση με τις κλινικές, οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια. Βέβαια, αυτό το διάστημα έχει γίνει ο κακός χαμός με όλα αυτά τα κέντρα, μαθαίνουμε διάφορα. Έχουμε και αυτά τα γνωστά τα μπιφ με την κυρία Καριστιανού, τώρα τη σκυτάλη από τον Άδωνη Γεωργιάδη, που χθες είχαν αυτή την αναμέτρηση εκεί στα Μαρμαρένια Αλόνια, η κυρία Καριστιανού με τον Άδωνη. Ο ένας έλεγε αυτό, ο άλλος έλεγε το άλλο, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα η κυρία Παγώνη μίλησε και λέει η συσκευή αυτή βιοανάδρασης που εμφανίζει στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καριστιανού, το μηχάνημα αυτό, λέει, απαγορεύεται. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Ο κύριος Γεωργιάδης, να πω, είπε ότι η κυρία Καριστιανού βρέθηκε στα ευρήματα του MedWatch και ότι διαφημίζει ότι είναι κβαντική ιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδρασης. Είχε απαντήσει η κυρία Καριστιανού ότι κάθε έλεγχος είναι καλοδεχούμενος, αλλά πρώτα να γίνει έλεγχος και για τα μέλη της κυβέρνησής σας, αναφερόμενοι στον ίδιο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μάλιστα στο παιχνίδι μπήκε και η κυρία Γρατσία, η σύμβουλος και στενή συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού, και είπε ότι καλοδεχούμενος ο έλεγχος, είπε και αυτή. Δεν είπε κάτι για το αυτό. Τώρα έχουμε μπει στο κομμάτι του το μηχάνημα βιοανάδρασης, όλα είναι νόμιμα όμως, είπε. Αν τα δούμε αυτά, ούτως ή άλλως θα υπάρξουν σχετικοί έλεγχοι. 9.30 ώρα, κάπου εδώ πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε λίγο με τα πολιτικά μας. Υπάρχει δημοσκόπηση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα politik.gr. Θα έχουμε τον επικεφαλής της interview, που πραγματοποίησε τη δημοσκόπηση, τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, να μας πει έστω τα βασικά λίγο ευρήματα, τι και πώς και αλλιώς και γιατί και τι γίνεται με αυτό το περίφημο ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Θα τα δούμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
8: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη
7: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
8: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
7: Δίνουμε βήμα σε όλους.
8: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
7: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
8: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε εδώ, στον αέρα του Flash, 99 και 4 είστε, από τη Θεσσαλονίκη για όλη την Ελλάδα και πάμε να δούμε, μιας και είπαμε από τη Θεσσαλονίκη για όλη την Ελλάδα. Από τη Θεσσαλονίκη λοιπόν και για όλη την Ελλάδα έχουμε φρέσκα κουλούρια στις δημοσκοπήσεις, έχουμε interview για το politik.gr και έχουμε τον επικεφαλή της interview μαζί μας, τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, να μιλήσουμε για αυτή τη δημοσκόπηση, τα χαρακτηριστικά της και τα στοιχεία που αναδεικνύονται. Σε μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει μετά τη ΔΕΘ και βλέπουμε ότι συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και λογικό είναι κιόλας, καθώς μέσα σε αυτή τη σεζόν που λέω και εγώ, δηλαδή σεζόν 26-27, την άνοιξη αναγκαστικά θέλοντας και εμείς θα έχουμε εκλογές. Και κάποιοι να, και να μην θέλουν θα έχουμε. Άλλοι θέλουν βέβαια, αλλά τέλος πάντων θα τα δούμε αυτά. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Κύριε Βασιλιάδη, τώρα στα φρέσκα κουλούρια, τις προηγούμενες ημέρες όλοι είχαμε τη συζήτηση τι έφερε η ΔΕΘ, ποιος κέρδισε, ποιος έχασε. Καταλάβαμε νομίζω λίγο ότι κάτι τσίμπησε το ΠΑΣΟΚ, κάτι έχασε ο Τσίπρας και η Ελλάς και ο Μητσοτάκης, ότι θα μπορούσα να πω ότι συγκρατημένα αισιόδοξος και ικανοποιημένος θα πρέπει να είναι μετά τη ΔΕΘ. Αυτό τουλάχιστον είναι το γενικό μου συμπέρασμα από όλες αυτές τις έρευνες που είδαμε.
1: Ναι, είστε σε πολύ καλό δρόμο της ανάλυσης. Αυτό είναι το συμπέρασμα και αυτής της έρευνας. Η Νέα Δημοκρατία είναι αταλάντευτα πρώτη εκεί γύρω στο 30%. Υπάρχει μια μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Είναι μια μάχη και η δική μου δημοσκοπική εκτίμηση δεν έχει λήξει. Ναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι τώρα κάνα δύο μήνες η Ελλάς δεύτερο κόμμα, ότι θα παραμείνει δεύτερο κόμμα. Έχουμε δει στη δεύτερη θέση πολλές αλλαγές. Το ΠΑΣΟΚ δεύτερο, την Κωνσταντοπούλου δεύτερη, μετά το ΠΑΣΟΚ πάλι δεύτερο. Άρα λοιπόν. Εδώ και επειδή έχουμε αρκετό διάστημα μέχρι τις εκλογές, νομίζω ότι όποια προβολή από τώρα μέχρι το 2027 που θα γίνουν εκλογές, να πούμε ότι η δεύτερη θέση είναι κλειδωμένη στην Ελλάδα, υπάρχει περίπτωση να σε ρίξει έξω, δηλαδή να μην παίρνουμε και όρκο. Επίσης, όπως είπατε, στη ΔΕΘ ο Τσίπρας δεν ήταν καλός, αν και ήρθε δύο φορές.
0: Και έκανε και μια στρατηγική, εγώ θα έλεγα. Έχει και την τακτική του την επικοινωνιακή. Ήρθε νωρίς, έκανε δεύτερη παρουσία από πίσω. Αλλά ναι, όντως δεν έπεισε.
1: Δεν έπεισε, ναι. Μπράβο. Ενώ ο Ανδρουλάκης ήταν καλός, ας πούμε, και στο Βελίδιο, στην ομιλία του και στο συνέντευξη τύπου. Ήταν καλός και οι θέσεις του, το πρόγραμμά του ήταν πιο γήινο. Δηλαδή αυτό το 1% από το 1% που είπε ο Τσίπρας, ας πούμε, είναι αστείο. Είναι αστείο πράγμα. Δεν μπορώ να πω να φανταστώ ποιο το.
0: Νομίζω κύριε Βασιλιάδη, και πείτε μου και εσείς τι βρίσκετε, αν μπορεί να υπάρχει αυτό, ότι ο Άλεξ Τσίπρας πήγε να εντυπωσιάσει, ενώ ο Ανδρουλάκης ήταν πιο ήπιος, πιο, θα έλεγα, πιο μετρημένος και ενδεχομένως αυτό να μετρήσει ως ρεαλιστής. Φαντάζομαι.
1: Τσίπρας ήθελε να κάνει το show της Θεσσαλονίκης, που ήταν παλιά το 2015 το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, τώρα το show της Θεσσαλονίκης, αυτές οι προτάσεις ήταν προτάσεις show. Αντίθετα, ο Ανδρουλάκης ήθελε να δείξει κυβερνητικότητα και νομίζω ότι με θέσεις οι οποίες ήταν λίγο πιο ρεαλιστικές, εντάξει, είχε και αυτός λίγο κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να ξέρει.
0: Καλά, γίνεται χωρίς αυτά. Σε αυτή τη χώρα που ζούμε τώρα, για να μην αδικήσω τον Ανδρουλάκη, έτσι. Τώρα δεν το λέω για τον Ανδρουλάκη προφανώς. Και για κανέναν Ανδρουλάκη.
1: Και η Νέα Δημοκρατία είχε κάποια πράγματα.
0: Φυσικά, η χώρα είναι τέτοια. Αυτό είναι, η χώρα είναι. Τι να κάνουμε.
1: Η πολιτική μας είναι τέτοια.
0: Κατά το λαό, κύριε Βασιλιάδη. Και η πολιτική μέσα από το λαό προκύπτουν και ψηφίζονται κιόλας, εγώ θα σας πω.
1: Εντάξει, και γι' αυτό έτσι κερδίζει μια μονάδα. Ο ένας, ο άλλος, να πούμε ότι ο Τσίπρας δεν πολύ χάνει, αλλά δεν έχει και άλλες δεξαμενές. Δηλαδή, αν από τώρα έχει εξαντλήσει τις δεξαμενές του.
0: Το βρίσκεται αυτό, ότι δεν έχει άλλες δεξαμενές.
1: Και δεν έχει, ναι, βέβαια, δεν έχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ εξαελώθηκε, είναι στο 2%. Ναι. Άρα, λοιπόν, εκεί και στις εκτιμήσεις και στις προθέσεις είναι στο 2%. Άρα, εκεί δεν υπάρχει προοπτική να το πάρει. Όλο να το πάρει δεν σε βοηθάει και πολύ. Πού δεν θα το πάρει όλο. Η Νέα Αριστερά και αυτή είναι στο 0,3, ας πούμε. Δηλαδή, τι να λέμε.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: καλά, εδώ και καιρό. Εκείνο το κόμμα έχει ξεχαστεί. Νομίζω ότι υπάρχει κιόλας. Γιατί είναι πολύ καιρό που είναι κάτω από. Είναι στη μονάδα και κάτω, τέλος πάντων. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό είναι το πρόβλημά τους.
1: Ναι, είναι ένα πρόβλημα και αυτό. Άρα και από εκεί δεν υπάρχει δεξαμενή. Τώρα, από Κωνσταντοπούλου και από αυτά, και εκεί δεν είναι όμορφη χώρη τελικά. Δηλαδή, είναι εχθρική χώρη τώρα αυτή εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, ότι είναι στην Κωνσταντοπούλου.
0: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βασιλιάδη. Βλέπουμε εδώ ένα ποσοστό αναποφάσιστη 9%. Ποιος δηλαδή θα πάρει από εκεί, γιατί λέμε έφτασε ταβάνι, λέμε τώρα εδώ κάνουμε μια ανάλυση, αν ο Τσίπρας δεν έχει από πού να πάρει, αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει από πού να πάρει, ποιος θα πάρει αυτό το 9%.
1: Από αυτό το
0: 9%, 9% είναι 10%, γιατί έχουμε και 6% το οποίο είναι αδιευκρίνιστο.
1: Ας σας πω εγώ ότι είναι στρόγγυλα 10. Έτσι. Από αυτό το 10, 5 μονάδες είναι της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή το 45, το 50 περίπου% από το 10% είναι είναι πρώην ο Δημοκράτης, γιατί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023 και τώρα λένε δεν έχουν αποφασίσει.
0: Άμα υπάρχει Σαμαράς, εκεί είναι ένα θέμα νομίζω, έτσι.
1: Μισό λεπτό. Ωραία. Καταρχήν το ότι δεν έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει φύγει ο κόσμος από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι,
1: έχει φύγει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτός ο κόσμος που έχει φύγει θεωρείται χαμένος. Τώρα είτε και το 2024 θα γίνουν εκλογές. Δύσκολα να παίρνεις πίσω. Τους αναποφάσεις όμως έχεις εργαλεία να τους δουλέψεις.
0: Ναι.
1: Έχεις κάποια πράγματα. Πρέπει να δεις τι είναι αυτό που τους πείραξε. Πρέπει να δεις τι είναι αυτοί σαν κατηγορίες. Είναι άντρες, είναι γυναίκες, είναι αγρότες, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τι είναι. Μένουν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην περιφέρεια, πού μένουνε. Και στοχευμένα να κάνεις πράξη. Αν τα κάνει αυτά η Νέα Δημοκρατία, τότε θα πάρει πίσω άλλες 4-5 μονάδες.
0: Οπότε θα φτάσει και κοντά στο σκαλοπάτι της...
1: Το 34-35%. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αν δεν το καταφέρει, τότε αυτή θα είναι βορρά σε ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμάρα, για το οποίο δεν το ορκώ ότι θα γίνει κιόλας.
0: Όχι. Εγώ λέω τώρα, επειδή βλέπουμε αυτό το κομμάτι αναποφάσιστη, που μπορεί να πάνε αυτοί οι άνθρωποι, αυτό συζητάμε.
1: Και
0: αν Σαμαράς αλλάζει την εξίσωση, Κασιδιάρης αλλάζει την εξίσωση, γιατί και αυτά... Είναι θέματα που συζητιούνται πλέον. Ο Κωσιδιάρης είναι εκτός φυλακής. Έχει ήδη τοποθετηθεί ότι θα κάνω εκείνο, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο. Ο Σαμαράς, εγώ τουλάχιστον μαθαίνω και από την Αθήνα ότι είναι σε επίπεδο. Τρέχουνε. Υπάρχει κόσμο που τρέχει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην βγαίνει στα κανάλια, αλλά εγώ βλέπω και μαθαίνω ότι υπάρχει κόσμο που ασχολείται πάρα πολύ ενεργά με το θέμα Σαμαράς κόμμα. Υποψήφοι και μηχανισμός.
1: Είναι κόσμος ο οποίος ψάχνει στέγη και προφανώς κινείται, κύριε Παπαδόπουλε. Εντάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει και καλά ότι θα γίνει κόμμα.
0: Μαζί σας. Μέχρι να τίποτα δεν είναι μέχρι να γίνει. Αυτό μαζί σας. Και μιλάμε για πολιτική.
1: Ναι. Ξέρετε, αυτοί, γιατί στην πιάτσα είστε και εσείς, στην πιάτσα είμαι και εγώ και ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που τρέχουν και για ποιους λόγους τρέχουν. Υπάρχει μια ερώτηση σε αυτή τη δημοσκόπηση που είναι πολύ σημαντική, την οποία δεν τη σχολιάζουμε. Το πρωί είμαι στα ραδιόφωνα.
0: Ναι.
1: Που λέει αυτές οι μεταγραφές που γίνονται.
0: Την είδα πρώτη-πρώτη. Την έχω μπροστά μου.
1: Την είδα πρώτη-πρώτη. Μου λέει το κόσμο που τρέχει. Τρέχει για την πάρη του, γιατί όλοι θέλουν να βολευτούν. Υπάρχουν πολιτικά ορφανά.
0: Λοιπόν, να πω ότι έχετε μια ερώτηση interview για λογαριασμό του politik.gr. Και η οποία λέει, κατά την άποψή σας, μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από κόμμα σε κόμμα, πώς την αναλύει ο κόσμος. Λοιπόν, το 67% λέει ότι γίνονται κυρίως για προσωπικό πολιτικό όφελος. Ας το κρατήσουν αυτό, πολλοί και διάφοροι οι οποίοι κάνουν αυτές τις μετακινήσεις. Και το άλλο 27%, δηλαδή τα γιγαντιαία ποσοστά, λένε αυτά, το δεύτερο που λένε είναι υποβαθμίζουν την αξιοπιστία της πολιτικής. Δημιουργούν σύγχυση στους ψηφοφόρους.
1: Είναι και αυτό μια αρνητική αξιολόγηση.
0: Ακριβώς. Ένα 30% δίνει μια θετική χρειά, λέγοντας ότι ενισχύουν τις συνεργασίες. Το 30% από όλους τους ερωτήθηκαν.
1: Αλυσβερίσει είναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, εδώ σας έλεγα τις προάλλες ότι και λέμε για κυβερνήσεις συνεργασίας σε αυτή τη χώρα και αν μπορεί να γίνουν συνασπισμοί κτλ. Και θυμόσαστε όταν το 2015 βγήκαν ο Τσίπρας με τον Καμένο μέσα έξω, βγήκαν έξω και κάνουν το σήμα της νίκης. Έχουμε κυβέρνηση. Εντάξει, και στη Γερμανία μπορεί να κάνουν 6 μήνες να εξετάζουν γραμμή-γραμμή το πρόγραμμα του καθενός για να δουν αν υπάρχει σύγκληση.
1: Σωστά.
0: Αυτά, εντάξει, τώρα τι να πούμε, κύριε Βασιλιάδη. Λοιπόν, και ένα ακόμα να το πούμε, με ποιο κριτήριο θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές. Πολύ σοβαρή ερώτηση.
1: Ναι.
0: Και τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος λέει, στο μεγαλύτερο του βαθμό, και αυτό είναι θετικό νομίζω, με κριτήριο αυτό που θέλουν να αναλάβει, λέει, το 64%. Όμως ένα σημαντικό, ένα στους τέσσερις λέει με κριτήριο αυτόν που θέλω να φύγει. Αυτό το ακούω, να ξέρετε κύριε Βασιλιάδη.
1: Εντάξει, δεν θα το ακούτε προφανώς. Είναι δυνατόν να είναι όλη η Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη?
0: Όχι. Προφανώς. Και επίσης είναι και ότι είναι αρκετά χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάποιοι έτσι, θέλω αλλαγή. Ξέρετε, δεν είναι και πάντα οι αποφάσεις αποτέλεσμα ορθολογιστικής μελέτης. Για θέλω το Πασόκ για αυτό το λόγο ή θέλω εκείνο. Α, δεν θέλω αυτό, να, τέλος.
1: Όπως και να έχει, το 25% που λέει να φύγω,
0: ναι,
1: είναι ένα αντιμετωπιστικό μέτωπο. Αλλά,
0: ναι,
1: εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα 75% που σκέφτεται διαφορετικά. Σκέφτεται θετικά.
0: Ναι.
1: Λέει να αναλάβει. Εντάξει, μπορεί αυτός που θέλει το Πασόκ να θέλει να αναλάβει ο Ανδρουλάκης. Αυτός που θέλει το Ελλάς να θέλει να αναλάβει ο Τσίπρας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που θα πάνε θυμωμένα και με αρνητική ψήφο δεν ξεπερνάνε το 25%.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, λοιπόν, υπάρχει μια ηρεμία ή έρχεται σιγά-σιγά μια ηρεμία ή μια λογική, αν θέλετε, στην εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων, η οποία νομίζω ότι πρέπει να την δείξουμε, να την αναδείξουμε.
0: Και
1: δεν
0: κάτι τελευταίο για
1: να
0: σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι σήμερα είναι και η μέρα που βγήκε η δημοσκόπηση, έχετε πολλές υποχρεώσεις. Συνεργασίες, βλέπετε, υπάρχει χώρος για συνεργασίες?
1: Κοιτάξτε, εδώ αυτά τα συνεργασίες τα αποφασίζουν τα μαθηματικά.
0: Και κάτι ακόμα. Τη Βουλή πώς εσείς την περιμένετε, πόσα κόμματα? Εκτίμηση πολύ δύσκολη, το ξέρω. Ναι. Αν μπορείτε να μου την κάνετε.
1: Περιμένω 7 συμπλην 1. Από 6 έως 8 κόμματα δηλαδή. Δεν μπορώ να σας πω καρφί αυτό.
0: Και εκεί φυσικά 6... θα κρυθεί και η αυτοδυναμία και όλα τα υπόλοιπα τέλος πάντων. Και αυτό που λέμε και οι συνεργασίες φαντάζομαι. Έτσι. Ωραία. Κύριε Βασιλιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ κύριε Παπαδόπουλο.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, τον επικεφαλής της Interview, η εταιρεία που έκανε τη δημοσκόπηση τη σημερινή και εμφανίζει τα ποσοστά, να πούμε εμείς, της εκτίμησης τέλος πάντων. Είναι πολύ κοντά στο 30% η Νέα Δημοκρατία, είναι 29,6, καλά βλέπω, ναι. 15,4 η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 14 το Πασόκ, πολύ κοντά. 8,6 Ελληνική Λύση, 6,6 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, μιλάω τώρα για την εκτίμηση. Η ελπίδα λοιπόν της κυρίας Καριστιανού στο 4,4, φωνή λογική στο 3,9 της κυρίας Λατινοπούλου, της Αφροδίτης. Το Μέρα 25 στο 3,3 του Γιάννη Βαρουφάκη, στο 3 στο όριο δηλαδή της εισόδου, στο κατόφλι της, στο σκαλοπάτι της εισόδου στη Βουλή. Η πλεύση της ελευθερίας, ΣΥΡΙΖΑ στο 2,2 κάτω από το πύχη και από εκεί και μετά ακολουθούν και άλλα κόμματα όπως είναι οι Δημοκράτες, η Νίκη και η Νέα Αριστερά. Λοιπόν, αυτά με τη δημοσκόπηση προς το παρόν, θα τα δούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία στη συνέχεια καθώς θα πρέπει να πάμε και σε άλλη επικοινωνία, να αλλάξουμε δηλαδή εντελώς μοτίβο.

0: Πάμε λίγο να φύγουμε από την κεντρική πολιτική σκηνή, να πάμε εδώ στην περιοχή μας και πολύ κοντά στην πόλη, στο Δήμο Λαγκαδά και στη Δήμαρχο, την κυρία Νίκη Ανδρεάδου. Κυρία Ανδρεάδου, καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τελευταία, κυρία Ανδρεάδου, βλέπω προβλήματα. Και τα οποία αφορούν και ένα μεγάλο κομμάτι εκεί των ανθρώπων. Έχουμε το θέμα με το σχολείο στο Λαγκαδά, που πολύ μεγάλη κουβέντα άνοιξε για το αν θα πρέπει να κατεδαφιστούν τα ακατάλληλα κτίσματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και μάλιστα η ακαταλληλότητά τους. Θυμάμαι πολύ καλά, εκπομπή πάλι εδώ ήμασταν στο Φλάσ και το συζητούσαμε με τον προηγούμενο δήμαρχο, που τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε κοντέινερ και έχουν περάσει τώρα 5 χρόνια. Καλά τα λέω, κύριε Ανδρεάδου?
1: 5 χρόνια, ακριβώς, ναι. Από τον Αύγουστο του 21. Ναι.
0: Και τώρα πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε σε ένα... ενώ υπάρχει χρηματοδότηση και ήσασταν εν όψη να έχει βγει ανάδοχος εταιρεία. Καλά τα λέω, τουλάχιστον μέχρι εδώ.
1: Ακριβώς, ναι, ωραία. Θα σας διορθώσω.
0: Γιατί τώρα, και τώρα έχουμε σταματήσει εξαιτίας προσφυγής, η οποία έχει να κάνει με τα παλαιά κτίσματα και την προστασία τους και το να μην κατεδαφιστούν. Αλλά όλο αυτό σταματάει και, και την ανέγερση του καινούργιου σχολείου, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν, το ιστορικό είναι αυτό ακριβώς, ότι από το 21 που κρίθηκε κατάλληλο για λόγους της ανεπάρκειας στο σχολείο, τα κτίρια αυτά που φιλοξενούσαν άλλοτε το πρώτο και το δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά δεν μπορούν πλέον να φιλοξενούν τους μαθητές. Τα παιδιά επί πέντε χρόνια κάνουν μάθημα σε αίθουσες Μπεκίμπο, άλλα στον αύριο χώρο του πρώτου γυμνασίου και άλλα ήταν στο χώρο του γυμνασίου του Κολχικού. Ένας οικισμός στα 5,5-6 χιλιόμετρα από την πόλη του Λαγκαδά. Εμείς το πρόβλημα αυτό το γνωρίζαμε από την αρχή, όπως δημιουργήθηκε, όπως προέκυψε από το Φεβρουάριο του 24, πολύ έγκαιρα με την ανάληψη των κατοικών μας. Από την πρώτη μέρα σχεδόν ξεκινήσαμε να δώσουμε λύση σε αυτό το πρόβλημα. 2 χρόνια μετά ήμασταν σε θέση, 2,5 χρόνια, τον Μάιο του 26, πλέον μετά από την εκπόνηση μελετών, μετά από την έγκριση της χρηματοδότησης από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου εξασφαλίσαμε 8,8 εκατομμύρια ευρώ για την ανέγερση σχολείου, μετά την διεξαγωγή του διαγωνισμού, την φυσική καταγραφή.

0: εγώ που, εντάξει, που ούτως ή άλλως είμαι και από την περιοχή, είναι η αλήθεια, και θεωρώ και με αγγίζει πολύ το θέμα, γιατί και το σχολείο πρέπει να γίνει. Από την άλλη, τα κτίρια αυτά όντως είναι ιδιαίτερα σε σχέση με πάρα πολλά σχολεία σε όλη τη χώρα, έχουν ένα ιδιαίτερο σχεδιασμό. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρυσή τομή, κύριε Ανδρεάδου, υπάρχει.
1: Ακούστε με λιγάκι. Ναι. Σήμερα υπάρχει χρηματοδότηση, σήμερα υπάρχει σύμβαση, σήμερα υπάρχει ανάδοχος. Και αυτή η διάθεση να γίνει, να αξιοποιηθεί αυτή η χρηματοδότηση, δεν είναι για κάποια άλλη ανάγκη παρά για την ανάγκη των παιδιών να έχουν ένα ασφαλές κτίριο να κάνουν μάθημα και όχι να μπαίνουν στα λεωφορεία, να πηγαίνουν σε προκατεύθυνσες. Να φανταστείτε, κύριε Παπαδόπουλε, από το 2021 υπάρχουν παιδιά που έχουν μπει στο γυμνάσιο σε προκατεύθυνση, δεν γνωρίσανε, έχουν αποφοιτήσει από το γυμνάσιο, είναι στο ίδιο, και δεν έχουν μπει ακόμη σε κανονική αίθουσα. Έτσι, δηλαδή γενιές ολόκληρων μαθητών έχουν περάσει μόνο από προκάτω, δεν έχουν γνωρίσει ένα ασφαλή χώρο. Εμείς παραβρεθήκαμε 17 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος και εγώ προσωπικά, στη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, όπου εκεί μπορέσαμε και τοποθετήκαμε και αναδείξαμε για ποιους λόγους, πέρα από τους κοινωνικούς και τους άλλους ιδιαίτερους λόγους, όπως το επισημαίνουν στα πορίσματα οι εφορίες νεωτέρων, αυτό το πράγμα δεν συνάγει. Λοιπόν, εμείς, η πολιτεία ακόμη δεν έχει καταλήξει.
0: Μάλιστα. Πότε θα καταλήξει, κύριε Ανδρέα? Τα παιδιά δεν μπορούν να περιμένουν για πάντα. Και επίσης είναι γεμάτη η χώρα μας από περιπτώσεις κολλημένων έργων. Δηλαδή εύκολα μπορώ να παριθμίσω τουλάχιστον 5, έτσι, σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Δεν μιλάω για όλη τη χώρα, φαντάζομαι θα είναι εκατοντάδες. Μην πάρουμε κανένα φιάσκο και μείνουν τα παιδιά έτσι. Αυτό δηλαδή είναι το πρόβλημα.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα που γεννώνται. Καταρχήν η θέση μας δεν αλλάζει, δεν υποχωρούμε. Ναι. Αυτό, δηλαδή, περιμένουν την απόφαση του Συμβουλίου Νεωτέρων, η οποία επιστήμως δεν έχει εκδοθεί, έτσι, και η οποία επικυρωποιείται από την υπογραφή της Υπουργού. Εν αναμονή αυτής της απόφασης...
0: Πόσο καιρό κάνουν αυτές οι αποφάσεις? Έχετε εικόνα καθόλου, κύριε
1: δεν
0: Δημαρχή?
1: Δεν έχουμε εμπειρία. Ο Δήμος Λαγκαδά δεν το έχει αντιμετωπίσει ξανά αυτό το Συμβούλιο. Οι γλώσσες λένε ότι από 10 μέρες ως και ένα μήνα. Μάλιστα. Αυτό απλά δεν το γνωρίζω. Δεν είχαμε άλλη εμπειρία. Ναι. Παρ' όλα αυτά, κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να δούμε το εξής. Χωρίς να είναι δια της υποχώρησης, ο σκοπός του Δήμου Λαγκαδά είναι να αποδώσει ένα ασφαλές, σύγχρονο, ενεργειακά αναβαθμισμένο σχολείο στα παιδιά και στους μαθητές και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Η στόχευση δεν αλλάζει. Ναι. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κάναμε και τις δεύτερες προτάσεις και τις καταθέσαμε. Ναι. Είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε λύσεις ρεαλιστικές και εφικτές. Εκεί λοιπόν προτείναμε στο ίδιο οικοπαιδικό χώρο, με κάποια δεδομένα όμως που, εφόσον καταλήξει η απόφαση να κρίνει αυτό το κτίριο ως μνημείο, με κάποιες υποχωρήσεις υπάρχουν χώροι που μπορούν να αξιοποιηθούν. Και ως ο Δήμος Λαγκαδά, με τον αναπτυξιακό οργανισμό της Περιφέρειας και της Υγείας Μακεδονίας που συνεργαζόμαστε, ήδη έχουμε δει τα δεδομένα από θέμα συντελεστή δόμησης, από θέμα υψομέτρων, όλα αυτά που οι δικοί τα λένε, εγώ δεν μπορώ, απλά σας τα λέω με πλήρη, είναι όλα δεδομένα και καταγυρωμένα από τους μηχανικούς, ότι μπορούν να υπάρξουν τόσο το κτίριο ως μνημείο εφόσον χαρακτηριστεί, όσο και να σχολεί, αλλά με κάποιες αμοιβές υποχωρήσεις. Όπως ο Δήμος Λαγκαδά κάνει, και δεν είμαστε στην ακραία βάση γκρεμίστε τον ντε και καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Εφόσον αυτό αξιολογηθεί και είναι μνημείο, να γίνουν, δηλαδή το γυμναστήριο. Τώρα γιατί οι ακροατές εντάξει δεν μπορούν να γνωρίζουν πώς
0: είναι. Ναι, δεν γνωρίζουν, εντάξει, δεν είναι. Ναι.
1: Υπάρχουν χώροι που μπορούν να αξιοποιηθούν και πραγματικά σας λέω υπάρχουν ήδη μελετηθεί τα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Για να
0: ωραία.
1: Αποδώσουν καλό και ένα σχολείο.
0: Πολύ καλό.
1: Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να πω και το εξής, γιατί σας λέω προσωπικά βρέθηκα στο Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Η αναγνώριση του μνημείου, εγώ αυτό που δεν ακούσαμε ποτέ, και το λέω έτσι ως προβληματισμό. Ο προγραμματισμός μετά για το μέλλον αυτού του μνημείου, ποιος είναι, κύριε Παπαδόπουλε?
0: Ναι, είναι και αυτό. Δηλαδή,
1: γιατί είναι
0: η επόμενη μέρα.
1: Η επόμενη μέρα. Δηλαδή, ωραία, η αναγνώριση ενός κτηρίου ως μνημείο, γιατί σχεδιάστηκε, και δεν είμαι εγώ να αμφισβητήσω την αξία των έργων του κυρίου Φατούρ και του κυρίου Γιαννάκη. Σέβομαι πραγματικά και ειδικά λειτουργούμε μόνο θεσμικά. Προγραμματισμό για την επόμενη μέρα για αυτό το κτίριο, το εναπομείνον κτίριο, το μνημείο.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι? Αυτά δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Και πραγματικά θα είμαστε ισχυροί.

0: προνομιούχοι να φιλοξενούμε στο Λαγκαδά ένα μνημείο και να γίνει ένας χώρος που θα έρθουν τα σχόλια.
1: Επισκέψιμος, ναι, βέβαια, φυσικά, φυσικά.
0: Αυτό πώς θα εξασφαλιστεί, κύριε Παπαδόπουλε? Ναι. Απλά θα αναδείξουμε, θα δώσουμε ένα μνημείο, το θα χαρακτηριστεί απλά μνημείο. Και μετά τι,
1: θα δημιουργήσουμε άλλο ένα πρόβλημα, λέτε, φαντάζομαι, γιατί έτσι γίνεται συνήθως. Ανοίγουμε άλλο ένα μέτωπο, άλλη μια πληγή μετά.
0: Ναι. Πραγματικά ο Λαγκαδάς έχει το προνόμιο, έχουμε ακίνητα, υπάρχουν αναγνωρισμένα μνημεία, τα οποία έχουν περιέλθει στην περιουσία του Δήμου και ήδη δουλεύουμε πάνω σε προγραμματικές προκειμένου να γίνουν μελέτες. Να τα σώσουμε, να τα διατηρήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά με κόστος του Δήμου, αλλά σε ένα τέτοιο μεγαλειώδες, ένα τόσο μεγάλο κτίριο που είναι αυτό το, οι κυψελωτές,
1: ναι, οι κυψελωτές αυτές οι αίθουσες, ναι, είναι
0: αυτές. Θέλουν πραγματικά το να μας διαθέσουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, γιατί έχει γίνει μια πρόταση, βέβαια μόνο μέσω δημοσιεύσεων και ανεπίσημα, αλλά ότι έχουν την διάθεση να μας προσφέρουν τις μελέτες αναστήλωσης. Το κόστος, ναι, του Υπουργείου Πολιτισμού σε αυτά δεν απάντησε σε κανένα επίπεδο. Δεν μας έχει δώσει ένα προγραμματισμό. Αυτό είναι το μέλλον. Εφόσον κηρυχθεί μνημείο,
1: ποιος
0: θα μπορέσει να το καμαρώσει, να το δει, να γίνει επισκέψιμο, να αποτελέσει πόλο.
1: Ναι, να αξιοποιηθεί με τον τρόπο που θα μπορούσε. Λοιπόν, ναι, επίσης κάτι ακόμα, κυρία Ανδρεάδου, δήμαρχε, μιας και σε φιλοξενούμε σήμερα και ευχαριστούμε πολύ, γιατί ξέρουμε ότι τρέχουν οι εξελίξεις αυτές τις ημέρες. Όσο ακόμα στην Αθήνα όταν ήμουνα, έβλεπα και το θέμα της κορώνιας, που είχε γίνει τότε ο κακός χαμός, φαντάζομαι τα γνωρίζεις και εσύ, με το επινομαρχίας Ψωμιάδη, αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει ένας χαμός τότε, που είχε νομίζω σχεδόν ξεραθεί η κορώνια. Τώρα πάλι βλέπουμε υπάρχουν θέματα με τις φωτογραφίες αυτές από το που προέκυψε το ζήτημα της συρρίκνωσης στο 25% μέσα σε 10 χρόνια. Ναι. Τι πρέπει να γίνει εκεί, να υπάρξει μια μόνιμη λύση, τι πρέπει να γίνει, κυρία Ανδρεάδου?
0: Τι πρέπει να γίνει, ναι, εγώ δεν θα σας το απαντήσω, όχι, ναι, γιατί δηλώνουμε, ο Δήμος Λαγκαδά, η κορώνια καταρχήν βρίσκεται στον τόπο μας,
1: ναι,
0: έτσι, βρίσκεται στο Δήμο μας. Ο Δήμος δεν έχει όλες τις αρμοδιότητες, όπως δεν έχει και όλα τα μέσα. Έχει όμως την υποχρέωση να είναι παρόν και είμαστε παρόντες, ώστε να κάνουμε όλα όσο του αναλογούν και να ζητήσει συγκεκριμένο σχέδιο από όλους τους αρμόδιους φορείς. Η λίμνη έχει στο παρελθόν όντως, όπως το λέτε, ξανά βρεθεί σε μια συρρίκνωση. Αυτή τη στιγμή, όπως οι φωτογραφίες από δορυφόρους δείχνουν, πραγματικά το να έχει φτάσει, άλλοι μιλάνε για το 6% της λίμνης σε ένα απομείνον όγκος. Μια βαθύς λίμνη ούτως ή άλλως, η οποία όντως στο παρελθόν έχει ξαναβρεθεί σε μια τέτοια άσχημη κατάσταση. Αλλά το πώς θα πρέπει να κινηθούν τα επόμενα βήματα θα πρέπει να προκύψουν μετά από μια συλλογική απόφαση όλων των αρμοδίων φορέων. Δηλαδή εδώ αναφερόμαστε τόσο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, που από το 2020 νομίζω έχει πλήρη αρμοδιότητα στο θέμα της λίμνης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο ΦΠΚΑ, ο οποίος επιβλέπει σε πολλές περιπτώσεις θέματα που αναλύουν πάλι στην προστασία του περιβάλλοντος συνολικά. Μιλάμε για την διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης. Είναι πολλοί αρμόδιοι φορείς. Και φυσικά το τι έχει γίνει στο παρελθόν το γνωρίζουμε. Το Master Plan του 2004 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2005. Αυτά που γίνανε, κύριε Παπαδόπουλε, ή αυτά που δεν γίνανε, δεν βοηθάνε τη δεδομένη στιγμή για να δούμε, να μπορέσουμε να σώσουμε, να κάνουμε κινήσεις, να ξαναδούμε τη λίμνη να επανακτά τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά το νερό που πρέπει και τον όγκο νερού που πρέπει να έχει. Ως Δήμος λοιπόν έχω βρεθεί σε πολλές φορές εκεί στην περιοχή, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, καθώς έχει ερεθίσει το ενδιαφέρον το δημοσιογραφικό, αλλά αυτό που πρόσφατα έτσι βρεθήκαμε εκεί, έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία,
1: ναι,
0: ώστε να μπορέσουμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι όλοι οι αρμόδιοι φορείς, έτσι ώστε στο κομμάτι που αναλύει τον καθένα, εποπτευόμενοι από το Δήμο Λαγκαδά, αν ακούγεται λίγο βαρύ το εποπτευόμενοι, απλά από το ενδιαφέρον.
1: Ναι, για να συμμετέχει, ναι, γιατί όλο... κυρία Ανδρεάδου, μόλις ακούμε, ξέρετε ότι τόσοι πολλοί εμπλέκονται, ξέρετε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, έχετε εμπειρία, δεν, και όλοι δεν ήρθαμε σήμερα στην Ελλάδα, όταν ακούμε τόσους φορείς, καταλαβαίνετε, λέμε πάει, αυτό ήτανε. Η ζωή εδώ τελειώνει. Μέχρι να αποφασίσει ο ένας, πρέπει να το στείλω εκεί, το άλλο το χαρτί, το Υπουργείο, το Παραϋπουργείο.
0: Ακούστε με λίγο. Εγώ απλά θα πω ότι η κορώνια είναι η υπόθεση του τόπου μας. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Κάνουμε ό,τι μας αναλογεί. Απλά δεν αφήνουμε κανέναν αρμόδιο να μείνει χωρίς απάντηση για ό,τι του αναλογεί. Ναι. Αυτό θέλω να αναδειχθεί. Ότι ο Δήμος δεν διαθέτει το σύνολο των αρμοδιοτήτων ή των μέσων. Το θέμα είναι τεχνικά σύνθετο και πολύ παραγωγικό. Ακόμη και το Master Plan είχε μία αλληλοκαλυπτόμενες παρεμβάσεις.
1: Όπως πάντα γίνεται, ναι, σε αυτή τη χώρα. Οπότε να περιμένουμε πρωτοβουλίες, κυρία Ανδρεάδου.
0: Φυσικά θα περιμένουμε πρωτοβουλίες και θα σας ενημερώσουμε. Ωραία. Θα παρακολουθείτε και εσείς για να σας έχετε ενημέρωση σε κάθε περίπτωση.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε 10 και πόσο πήγε, περάσαμε τις 10. Μας κυνηγά εδώ και 5 πήγαμε. Κύριε Χρήστο Νάκο, απολογούμε. Απολογούμε. Λέει το τραγούδι, αυτά είναι του Χαβιανίδη τα τραγούδια βέβαια, απολογήσου. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ. Ακολουθούν και άλλα θέματα, κεντρικά και τοπικά. Σε πολύ λίγο είμαστε κοντά.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash, 99 και 4, είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Μας ακούτε και διαδικτυακά φυσικά και μέσα από το live streaming του Flash, μέσα από το Facebook. Ποιον έχουμε? Έχουμε στη γραμμή τον Γιάννη του Χαβιανίδη, αυτόν ακούω. Πρέπει να είναι πιο ήσυχος, πιο φρόνιμος. Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πού είμαστε?
1: Καλημέρα Θόδωρε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Κορδελιό.
0: Ξεκίνησε
1: σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει ο αγιασμός στο ειδικό σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού.
0: Ναι.
1: Μόλις πριν από μισό λεπτό έφτασε εδώ ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κύριος Βαρνάβας. Εδώ βρίσκονται ο Δήμαρχος Ελευθερίου Κορδελιού, ο κύριος Αλεξανδρίδης, αντιδήμαρχοι, οι δάσκαλοι στο ειδικό σχολείο, οι γονείς των μαθητών και φυσικά οι μαθητές.
0: Μια μεγάλη, θα έλεγα Γιάννη, έτσι, επιτυχία το νέο σχολείο που απομακρύνθηκαν τα παιδιά από ένα περιβάλλον που ήταν χειρότερο, πήγαν σε κάτι καλύτερο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι όποιος είχε δει τις συνθήκες τις οποίες έκαναν μάθημα τα παιδιά,
0: ναι, έπρεπε να γίνει αυτό.
1: Για δύο δεκαετίες, ναι, δεν μπορούσε να μην εκνευριστεί, να μην τρελαθεί, να μην συγκινηθεί, να μην βάλει τα κλάματα. Δεν υπερβάλλω, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Ένας χώρος στον οποίο τα παιδιά που είχαν κινητικά προβλήματα τα ανέβαζαν με γερανάκι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω.
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: Τα λέει όλα. Εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση, βρισκόμαστε σε ένα άλλο κτίριο, πολύ πιο ανθρώπινο, μεγαλύτερο.
0: Όπως πρέπει.
1: Με αυλή, το οποίο έχει έτσι τουαλέτες αμαία. Έχει
0: τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει και αξίζουν σε αυτά τα παιδιά που έρχονται εκεί.
1: Έτσι ακριβώς, έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Φτιάχτηκε ο χώρος, είναι το παλιό φυσιοθεραπευτήριο στο Κορδελιό. Φτιάχτηκε ο χώρος, μπήκαν τα παιδιά και μάλιστα αυτή τη στιγμή το κτίριο, όποιος το δει και απ' έξω και από μέσα, είναι κούκλα, να το πω έτσι πολύ απλά λαϊκά, γιατί εκμεταλλεύτηκε και η διοίκηση του Δήμου διάλειμμα των θερινών διακοπών που δεν λειτουργούσε το σχολείο για να προχωρήσει σε εργασίες περαιτέρω μέσα, σε καλοπισμούς, σε βαψίματα.
0: Μάλιστα. Και σε αυτά να που έτσι, να είναι έτοιμο. Ωραίο. Ωραία.
1: Και ξεκινάει τώρα ο αγιασμός χωροστατούντος του Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κ. Βαρνάβα.
0: Ωραία Γιάννη. Εντάξει, δικαιολογημένη απουσία σου οπότε, αφού πήραμε και το ρεπορτάζ που είσαι, τι κάνεις, γιατί αλλιώς θα σε είχα βγάλει δικαιολογήτως σαπών και ξέρεις αυτό έχει επιπτώσεις όπως καταλαβαίνεις. Αυτά είναι δεδομένα. Λοιπόν, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα τα πούμε tomorrow. Λοιπόν, πάμε εμείς, πού θα πάμε εμείς? Εμείς θα πάμε Πράγα, να ξέρετε. Γιατί βλέπω και τη βαλίτσα μου, με κοιτάζει με παράπονο εδώ και μέρες από τη γωνιά του δωματίου. Την κοιτάζω, με κοιτάζει, μου λέει τι θα γίνει, θα πάμε πουθενά. Έχει αυτά τα δίκια της. Εγώ έχω πιο πολλά δίκια βέβαια και της λέω το καλύτερο νέο: η Πράγα μας καλεί. Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και μπορούμε και είμαστε πανέτοιμοι να περπατήσουμε στην ξακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσουμε την αυθεντική τσέχικη μπύρα και να δούμε μια πανέμορφη παλιά πόλη της Πράγας. Λοιπόν, μπορείς να κλείσεις και εσύ τη θέση σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App, στην εφαρμογή της Aegean που είναι πολύ εύκολο να κλείσεις το εισιτήριο σου. Λοιπόν, και αφού είδαμε λίγο τα εγγένεια του, με συγχωρείτε τον αγιασμό του ειδικού σχολείου, ο οποίος θα γίνει σε λίγα λεπτά με τον Δήμαρχο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, τον κύριο Αλεξανδρίδη, και τον Σεβασμιότατο κύριο Βαρνάβα να τελέσει τον αγιασμό. Θα πάμε εμείς να συναντήσουμε τον Γιάννη Σημεωνίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, σε πολύ λίγο θα τον έχουμε τον Γιάννη, να δούμε λίγο τι γίνεται σε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον χώρο της κεντροαριστεράς, όλα αυτά που συζητάμε, συνεργασίες, όχι συνεργασίες, ανταγωνισμοί και όλα τα σχετικά.

0: Λοιπόν, έχουμε και τον Γιάννη Σημεωνίδη, δημοσιογράφο, συνάδελφο από την Αθήνα τον βρίσκουμε, φαντάζομαι, γιατί είναι και πολύ ταξιδιάρης ο Γιάννης. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θοδωρή, καλημέρα. Δεν ξέρω αν είναι και ο Γιάννης ο Γιάννης.
0: Όχι, τώρα έχω δικαιολογημένο απόν, να ξέρεις. Τώρα
1: εντάξει,
0: δηλαδή...
1: είναι δικαιολογημένο, επιτρέπεται.
0: Ναι, τον έλεγξα. Τον πήραμε τηλέφωνο να δούμε αν όντως είναι στο ρεπορτάζ που έπρεπε να είναι, τέλος πάντων. Είναι, όντως. Οπότε εντάξει, είναι δικαιολογημένος. Λοιπόν, εντάξει. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γιάννη, ξέρεις, είχαμε πριν από λίγο τον επικεφαλής της interview, τον Δημήτρη Βασιλιάδη, για έρευνα η οποία δημοσιεύεται σήμερα στο politik.gr, στην οποία κάποια στοιχεία έχουν πολύ μεγάλη αξία, πέραν από αυτά που πολλές φορές συζητάμε off camera, off air, να το πω, που ο κόσμος απαντά στο πώς αντιμετωπίζει αυτές τις μετακινήσεις των πολιτικών. Σε πάω δηλαδή στο δεύτερο θέμα, όχι στα ποσοστά της κεντροαριστεράς και όλα τα σχετικά που κάποιος θα περίμενε. Και βλέπουμε πόσο ενισχύεται η αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος από όλα αυτά. Δηλαδή οι απαντήσεις είναι σαρωτικές, ένα 67% λέει, είναι αρνητικές οι απαντήσεις, το 67% είναι το 27%, δηλαδή ένα 3% λέει ότι ενισχύεται έτσι η συνεργασία από
1: ναι,
0: το κοίτα, 100%.
1: Είναι βέβαια και λίγο άδικο το τσουβάλιασμα, ναι, γιατί δεν είναι κάθε περίπτωση ίδια και φυσικά όταν ρωτάτε κάποιος γενικός και ορίστο για το πώς
0: ακριβώς, θα πει αυτό.
1: Ένα πολιτικό που μετακινείται, είναι η εύκολη απάντηση, είναι ότι δεν θα το επικροτήσει.
0: Ναι.
1: Αν τον ρωτήσει για τον πολιτικό που ψηφίζει, για παράδειγμα...
0: Α, εκεί μπορεί να πει, θα πει, εδώ έχω, αυτός είναι καλός.
1: Υπήρχε ένας λόγος.
0: Αλλά ναι.
1: Ας μην κρυβόμαστε πίσω από τον δάχτυλό μας, Θοδωρή, ειδικά... Ναι. Στο χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί εκεί παρακολουθεί.
0: Εκεί γίνεται το χαμός. Μα έχει γίνει χαμός, ρε Γιάννη. Αυτή έχει τώρα 2 χρόνια, μιλάμε, έχει χαθεί η μπάλα.
1: Ναι, γιατί πρόκειται κυρίως για βουλευτές οι οποίοι προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι,
0: ναι, που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Το ξέχασε ο κόσμος, να πούμε, το 23. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό ναι, να το θυμηθούμε κι εμείς. Γιατί...
1: Είχε κλέξει 47 βουλευτές τότε, ναι, όχι πολλούς βέβαια.
0: Όχι, αλλά πάλι ήταν ένα νούμερο.
1: Αυτή είναι η βασική δεξαμενή των ανεξάρτητων παραιτηθέντων βουλευτών. Αναμένουμε, ναι, και άλλες παραιτήσεις τις επόμενες ημέρες και ώρες. Όπως και να έχει, καταλαβαίνουμε ότι επειδή και ακριβώς οι διαφορές, οι προγραμματικές, οι ιδεολογικές διαφορές των κομμάτων της κεντροαριστεράς δεν είναι τόσο μεγάλες που να δικαιολογούν, εγώ θα έλεγα, και την ύπαρξη τόσων πολλών κομμάτων, αλλά τέλος πάντων γίνεται και πιο εύκολο για τους πολιτευτές, βουλευτές,
0: ναι,
1: να μετακινούνται από κόμμα σε κόμμα, βλέποντας φυσικά όχι τόσο τις διαφορές στα προγράμματα των κομμάτων, όσο το ποιο κόμμα εξυπηρετεί καλύτερα και τη δική τους φιλοδοξία,
0: ναι,
1: επανεκλογής ή εκλογής στο κοινοβούλιο.
0: Έτσι ακριβώς. Εκλογική περιφέρεια που βολεύει, κάποιος που είναι ανεβασμένος, κάποιος είναι πεσμένος κτλ. Βέβαια από την άλλη, Γιάννη, βλέπουμε τον Τσίπρα, προφανώς γνωρίζοντας και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και τέλος πάντων έχοντας μια δική του ατζέντα, να βγαίνει και να λέει εμείς ικανείς. Εγώ πολλές φορές αναφέρθηκα, να σου πω την αλήθεια, μέχρι τώρα σε αυτό, ότι αυτό δεν συνάδει με καμία κουλτούρα, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, αριστεράς.
1: Δεν είναι τόσο θέμα κουλτούρας αριστεράς.
0: Ιδεολογίας, οτιδήποτε δηλαδή.
1: Πρέπει να σου πω ότι σε σχέση με το ρεπορτάζ, ναι, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πάρει ακόμα την απόφαση του για με ποιο αφήγημα θα κατεβεί στις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Και, το ένα αφήγημα είναι αυτό ακριβώς που είπε και στην τηλεοπτική του συνέντευξη, το «Εμείς ή κανείς»,
0: ναι,
1: δηλαδή η σκληρή αυτόνομη κάθοδος της Ελλάς. Το άλλο αφήγημα έχει το χαρακτήρα της πανστρατιάς,
0: ναι,
1: αλλά η πανστρατιά που επιδιώκει ο κύριος Τσίπρας δεν αφορά το να ανοίξει τις πύλες της Ελλάς σε πρώην ή νυν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς. Για να ακολουθήσει αυτό το αφήγημα ο κύριος Τσίπρας, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει πρώτα ότι θα τον ακολουθήσει και ένα σημαντικό κομμάτι στελεχών ή και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ. Γιατί μόνο με αυτήν την έννοια θα έχει αξία το προσκλητήριο Τσίπρα για πανστρατιά.
0: Ναι.
1: Σε διαφορετική περίπτωση θα θυμίζει ένα reunion του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, το οποίο δεν επιδιώκει σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση δεν θέλετε να το δει αυτό, να συμβαίνει.
1: Τουλάχιστον να φανεί, ναι, στη βιτρίνα, γιατί κακά τα ψέματα, αν δει κάποιος και τα ονόματα των συντονιστών περιφερειών, των ανθρώπων που συγκροτούν τις περιφερειακές οργανώσεις της Ελλάδας, ναι, τα 2/3 είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και αυτή είναι και η βάση όχι μόνο των στελεχών αλλά και των ψηφοφόρων. Και δεν ξέρω αν, γιατί δεν άκουσα την συνομιλία που είχες με τον κύριο Βασιλιάδη, η εικόνα που έχω εγώ από συνομιλίες με δημοσκόπους είναι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, στις αρχές του επόμενου, με βάση ναι. τα ποιοτικά στοιχεία που έχουν σήμερα στη διάθεσή τους οι δημοσκόποι, το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιθανό να υπερκεράσει την Ελλάς.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία δείχνει να έχει ταβανιάσει, δείχνει να μην μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους από το κέντρο και τη δεξιά, δηλαδή στην ουσία ψηφοφόρους του 2023 της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ έχει πυροβολήσει τα πόδια του με τη συνεδριακή του απόφαση για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, μολονότι η μόνη πηγή δεξαμενή ψηφοφόρων για το ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς η ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας του 2023. Το ΠΑΣΟΚ
0: ο κεντρός χώρος που λέμε, που έχει ο Μητσοτάκης ναι. έχει κάνει πάρτι τα τελευταία χρόνια και έτσι μπορεί και διατηρείται με αυτό το άνετο ΠΑΣΟΚ, προβάδισμα.
1: Το ΠΑΣΟΚ Θοδωρή δεν εισπράττει από τα αριστερά. Ο κύριος Ανδρουλάκης μετατοπίζεται προς τα αριστερά, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν εισπράττει από εκεί. Υπάρχουν άλλα κόμματα τα οποία εισπράττουν την αριστερή ψήφο και πάντως όχι το ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ αλλάξει τακτική και στρατηγική ανοιχτή προς τα δεξιά, τότε οι ίδιοι δημοσκόποι μου λένε πως το πεδίο είναι ανοιχτό όχι μόνο για να υπερκεράσει την Ελλάς, αλλά για να σταθεί εισάξια αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αν ένα κόμμα από τα δύο, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, μπορεί πιο εύκολα να φτάσει το 20% στις δημοσκοπήσεις, που είναι πολύ κομβικό ώστε να μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και για την πρώτη
0: ναι,
1: θέση.
0: Ναι, ναι. Να δείξει τη δυναμική αυτή που θα πιστέψει και ο ψηφοφόρος ότι εδώ υπάρχει κάτι. Υπάρχει
1: ναι,
0: δηλαδή
1: όσο
0: περίπτωση.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει στρατηγική και όσο η Ελλάς δεν μπορεί να προσελκύσει ψηφοφόρους από τα κέντρο και τα δεξιά, πρέπει να σου πω βέβαια ότι αναμένεται ένα νέο κύμα να ανακοινωθεί, ένα νέο κύμα στελεχών της Ελλάς, τα οποία θα έχουν διαφορετική προέλευση από του ΣΥΡΙΖΑ, πιο
0: δηλαδή,
1: κέντρο και πιο,
0: πιο κεντρώοι,
1: και πιο λαϊκή δεξιά, στο πούμε ναι. έτσι. Μένει βέβαια και αυτό να αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις όταν ανακοινωθεί.
0: Και να το δούμε κιόλας και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων.
1: Ποιοι είναι αυτοί, ναι, ναι προφανώς.
0: Γιατί παίζει ρόλο φυσικά.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα, Θοδωρή, μιλάμε για δύο κόμματα τα οποία θα παλεύουν πόντο-πόντο και σε απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Και σήμερα αυτό αποτυπώνει και η έρευνα της interview. Αυτό αποτυπώνει είναι η αλήθεια, ότι η διαφορά είναι στο όριο του λάθους, δηλαδή που
1: ναι.
0: υπάρχει ακόμα διαφορά, αλλά όχι στην εκτίμηση, ακόμα και στην εκτίμηση βέβαια είναι πολύ κοντά τα κόμματα τα δύο, είναι η αλήθεια, δηλαδή και στην εκτίμηση έχουν 1,4% το είναι ναι. πάνω η Ελλάς και 1,3 έχουν στην πρόθεση ψήφου, τέλος πάντων στο 14 μετριέται η Ελλάς, στο 12,7 το ΠΑΣΟΚ. Γιάννη, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Βλέπω εδώ τώρα στο ΚΑΣ ΟΡ ΤΡΑΣ ο Κασελάκης και μετά να δούμε και τα υπόλοιπα μικρότερα κόμματα. Βαρουφάκης μία το βρίσκουν πάνω, μία κάτω από το 30%, Κωνσταντοπούλου θεωρητικά είναι πάνω, περιμένουμε Σαμαρά και να δούμε τι θα γίνει με τη Λατινοπούλου όταν θα υπάρξει Σαμαράς και αν υπάρξει, έτσι, γιατί στην πολιτική πάντα πρέπει να περιμένουμε το γεγονός. Εντάξει,
1: ναι,
0: με τη φήμη καλά είναι, αλλά δεν το έχουμε δει. Θεωρούμε, εντάξει, και εγώ μαθαίνω ότι ασχολείται κόσμος και στην Αθήνα και παντού, σε όλη την Ελλάδα, κάνουν, πώς το λένε, διεργασίες για να μπορέσει να υπάρξει
1: το κόμμα. Κοίτα, όσον αφορά το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν ο κύριος Μητσοτάκης είναι υποψήφιος πρωθυπουργός για τρίτη θητεία, πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Εντάξει, βέβαια, κανείς δεν ορίζει το μέλλον, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά πολύ δύσκολα δεν θα υπάρχει κόμμα Σαμαρά αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογές, που κατά πάσα πιθανότητα αυτός και θα είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα όσον αφορά τους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη, πολύ δύσκολα θα μπουν ακόμα και από την πρώτη Κυριακή στη Βουλή, γιατί πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το σοβαρό ενδεχόμενο να έχουμε και δεύτερες εκλογές, επομένως τα κόμματα του 3% θα δυσκολευτούν ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, θα σφίξει πολύ τότε. Εκεί θα έχουμε άλλα διλήμματα.
1: Ναι, το πρόβλημα του Μέρα 25 και του Γιάννη Βαρουφάκη δεν είναι τόσο τα αστικά κέντρα, ειδικά η Αττική, όπου πάει πολύ καλά. Το πρόβλημα είναι η περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Όπου αν καταφέρει εκεί να φτιάξει πυρήνες, γιατί δεν έχει ισχυρούς πυρήνες στην περιφέρεια το Μέρα 25, οι πιθανότητες του να μπει στη Βουλή είναι, θα σου έλεγα, περισσότερες, όχι πολύ περισσότερες από αυτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το πλεονέκτημα ότι έχει χρήματα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα κρατάει και καβάντζα για την περίπτωση που δεν θα μπει στη Βουλή. Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ θα χρηματοδοτείται και για το,
0: και
1: για τις,
0: από και το επόμενο μετά από αυτές.
1: Και ναι. Στην Ευρωβουλή το 2024. Και φυσικά η κρατική χρηματοδότηση, το γεγονός ότι θα έχει χρήματα ο ΣΥΡΙΖΑ ένα ποσό 2-3 εκατομμυρίων να δαπανίσει στις εκλογές, είναι πολύ σημαντικό στη μάχη των μικρών κομμάτων. Έτσι, για να μπει στη Βουλή και μόνο η προβολή, η δημοσιότητα που θα έχει, που του εξασφαλίζει αυτό το ποσοστό. Αυτό το
0: βέβαια, ποσό. Σποτάκια, διοργανώσεις, εκδηλώσεις, όλα,
1: και φυσικά,
0: όλα αυτά.
1: Και το γεγονός ότι ήταν δεύτερο κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, του δίνει και από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τη μεγαλύτερη προβολή από ό,τι θα έχουν τα υπόλοιπα κόμματα που παλεύουν για το 3%.
0: Υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει Γιάννη ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο 3%.
1: Δύσκολο.
0: Γιατί εντάξει, είναι τρία στελέχη έμπειρα, να αναφέρουμε Δούρου, Πολάκη, Παπά.
1: Για τον κύριο Πολάκη θα πρέπει να κρατήσουμε μια πισινή, δεν δείχνει διάθεση. Ναι μεν, κρατάει ψηλά την ατζέντα της διαφάνειας και ο
0: Νεάρχης. Ναι, κάνει τις αναρτήσεις του, κάνει τα χτυπήματα, ναι.
1: Και τα λοιπά, αλλά και περισσότερο κινήτως μοναχικός λύκος. Ναι. Παρά στο πλαίσιο της συλλογικής ηγεσίας.
0: Και αυτό προφανώς παίζει το ρόλο του, έτσι.
1: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο
0: κομμάτι
1: αυτό.
0: Θα
1: ήταν διαφορετική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώ, ναι. με τον κύριο Πολάκη επικεφαλής και διαφορετική εικόνα της συλλογικής ηγεσίας, γιατί κακά τα ψέματα και οι πολίτες δεν θέλουν πολλά χέρια πάνω στο τιμόνι, θέλουν ένα χέρι,
0: ναι.
1: Δύο χέρια τέλος πάντων από κάθε κόμμα και όχι 6, 8 ή 10.
0: Ναι. Όπως παίζει, είναι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Παίζει ρόλο και θα παίξει ρόλο και το πώς θα χειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ τα όσα προηγήθηκαν τα τελευταία 3 χρόνια, κατά πόσο θα ζητήσει συγγνώμη για συμπεριφορές που έλαβαν χώρα τα τελευταία 3 χρόνια με αποκορύφωμα το συνέδριο του Μπουζουξίδικου το Νοέμβριο του 2024.
0: Ναι.
1: Κινείται στο πλαίσιο των συνεργασιών. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι τουλάχιστον με τον Νίκο Κοντζιά πως υπάρχει.
0: Α, το Πράτο. Γραμμή. Υπάρχει το Πράτο ακόμα, Γιάννη, η κίνηση
1: το Πράτο
0: του...
1: υπάρχει. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι υπάρχει διχογνωμία στο Πράτο για το αν θα πρέπει να συνεργαστούμε το ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Ακόμα και εκεί υπάρχει διχογνωμία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα και με τη Νέα Αριστερά. Θα περιμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ το συνέδριο της Νέας Αριστεράς στα τέλη Οκτωβρίου, όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις του κόμματος. Πάντως η παλιά φρουρά τουλάχιστον της Νέας Αριστεράς, στελέχη όπως ο Νίκος Φίλης, ο Νίκος Βούτσης, ο Πάνος Κουρλέτης, ακόμα και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, είναι πιο ανοιχτοί στην επιστροφή, στη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη ο Γιάννης Βαρουφάκης περισσότερο επιθυμεί συνεργασία με το πρόσωπο του Γαβρίλη Σακελαρίδη παρά με τη Νέα Αριστερά ως σύνολος κόμμα.
0: Ναι, που δεν μετριέται ούτε στη μονάδα πολλές φορές η Νέα Αριστερά.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη συνομιλεί με πολιτικούς όπως ο Σταύρος Κοντονής, όπως ο Γιώργος Σταθάκης για μια συνεργασία εκλογική. Είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία της συγκρότησης ψηφοδελτίων για όλα αυτά τα κόμματα. Δεν είναι εύκολο να βρεις 400-450 υποψήφιους σε όλη τη χώρα, τέλος πάντων στα 2/3 της χώρας, για να κατεβάσεις ψηφοδέλτια. Εδώ έχουν πρόβλημα και μεγαλύτερα κόμματα για να βρουν υποψήφιους.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ειδικά και τις ποσοστώσεις με τις γυναίκες κτλ. Παντού υπάρχουν προβλήματα μεγάλα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Τώρα, επειδή. Σε προλαβαίνω αν θέλεις, επειδή υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα για το Σοκράτη Φάμελο και για ένταξή του στην Ελλάς, η εικόνα που έχω τουλάχιστον από την Ελλάς είναι ότι η πόρτα είναι παντελώς κλειστή για τον κύριο Φάμελο, δηλαδή θα δυσκολέψει στη διαχείρισή του τον κύριο Τσίπρα αν ο κύριος Φάμελος πει συμπληρώσει τη φόρμα ένταξης στην Ελλάς. Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αποκλείσει φυσικά κανένα πρόσωπο δημοσίως.
0: Ναι.
1: Έχει πει ότι όποιος θέλει, ο πίσω μου Ελφίνας και αρκεί να παραιτηθεί από την βουλευτική του έδρα. Ο κύριος Φάμελος βέβαια
0: είναι βουλευτής. Ναι.
1: Είναι βουλευτής, δεν έχει παραιτηθεί.
0: Εγώ να σου πω που μίλησα με τον ίδιο ότι είπε ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι, δεν υπάρχει αυτό το θέμα και μάλιστα δεν ξέρω αν ήθελε και να πει κάτι παραπάνω για το πώς προέκυψε. Δηλαδή ήταν οριακά τέλος πάντων.
1: Ναι, κοίτα τώρα.
0: Δεν ξέρω τώρα αυτό. Λέω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Έτσι. Εγώ λέω ότι λέει ο ίδιος. Προφανώς
1: ναι.
0: Τώρα.
1: Εντάξει. Το θέμα είναι, δεν είναι μπορώ και εγώ να αρνούμε πρόταση γάμου από τη Μόνικα Μπελούτσι. Το θέμα είναι να μου κάνει πρόταση γάμου
0: σωστό,
1: Μόνικα Μπελούτσι.
0: Σωστό.
1: Αν δεν μου κάνει πρόταση γάμου Μόνικα Μπελούτσι, μπορώ να λέω και εγώ ότι δεν υπάρχει θέμα με τη Μόνικα.
0: Πώς αλλά... το έλεγε ο Τσακαλώτος, για ποια ήθελε να βγει για ποτό? Σκάλετ Γιόχανσον. Έτσι και εμείς.
1: Στην πολιτική έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Η πόρτα με τον τρόπο ειδικά που διαχειρίστηκε τα του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος έφεραν σε δύσκολη θέση, πολύ δύσκολη θέση και τον κύριο Τσίπρα.
0: Εκτός όλων των άλλων.
1: Εκτός πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Επομένως η πόρτα για τον κύριο Φάμελο είναι κλειστή, πολύ δύσκολα, ακόμα και αν παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα, ακόμα και αν συμπληρώσει τη φόρμα ένταξη στην Ελλάς. Θα δυσκολευτεί βέβαια ο κύριος Τσίπρας να πει ότι εγώ δεν δέχομαι κάποιον στο κόμμα, αλλά πολύ δύσκολα θα μπει και στη διαδικασία να τον εντάξει σε κάποιο ψηφοδέλτιο, ειδικά της Θεσσαλονίκης, της Α και της Β Θεσσαλονίκης, Θοδωρή, που είναι πολύ φορτωμένα από πρόσωπα.
0: Ναι, είναι ήδη.
1: Για παράδειγμα ότι...
0: Είναι ήδη και δεν ξέρω και πώς θα, πού θα κάτσει, πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία.
1: Θα σου πω το παράδειγμα της Πόπης Τσαπανίδου, που ακούγεται πολύ έντονα για την Α Θεσσαλονίκης, αλλά είναι αρκετά πιθανό τελικά να μπει στο ψηφοδέλτιο του Βόρειου Τομέα Αθηνών, ώστε να αποσυμφορηθεί λίγο και το ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης του της Ελλάς, που είναι και αυτό φορτωμένο. Θα δούμε πολλές τέτοιες καραμπόλες μέχρι τις εκλογές. Είναι, για παράδειγμα, τι θα γίνει με την Έφη Αχτσιόγλου. Εγώ πληροφορούμε πολύ αντιφατικά πράγματα. Άλλοι μου λένε ότι θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένη
0: την υποψηφιότητά της.
1: Την υποψηφιότητά της στην Α Θεσσαλονίκης.
0: Πάλι Α Θεσσαλονίκης, πάλι φορτωμένη. Πάλι...
1: Ναι. Άλλοι μου λένε πως δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, όχι μόνο για την Α Θεσσαλονίκη, αλλά γενικώς για υποψηφιότητα με την Ελλάδα.
0: Θα δούμε. Θα είμαστε εδώ για να τα βλέπουμε. Βεβαίως, και 34 είναι η ώρα. Έχουμε εδώ λίγο προβληματάκια με την κονσόλα, με το control. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, κάνει νοήματα, μου κάνει νοήματα, δε και ώρα. Ξέρεις, κάνω πως δεν βλέπω. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Flash. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή μας.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Art του Flash. Σήμερα μόνος μου, Θόδωρος Παπαδόπουλος εδώ, με Χρήστον Άκο μόνο παρέα. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr. Η επικαιρότητα τρέχει και ένα μεγάλο κομμάτι της επικαιρότητας είναι η αλήθεια. Εδώ και αρκετές ημέρες μετά από το τραγικό συμβάν με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, απασχολεί την επικαιρότητα το τι έγινε, το τι έχει γίνει, πώς φτάσαμε σε αυτό και ποιες ήταν οι ευθύνες, τι ακριβώς οδήγησε τον δημοφιλή καλλιτέχνη στο θάνατο. Λοιπόν, γι' αυτό θα μιλήσουμε με έναν συνάδελφο δημοσιογράφο, ο οποίος παρακολουθεί πολύ στενά το ρεπορτάζ, το τι συμβαίνει, το τι έχει γίνει, τις πληροφορίες και ό,τι άλλο βγαίνει κάθε μέρα, μια υπόθεση που απασχολεί πολύ έντονα την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό θα καλημερίσουμε τον κύριο Βαγγέλη Τριάντη από την εκπομπή της Αποκαλύψης του κυρίου Κουσουλού. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Θόδωρε μου, καλημέρα.
0: Λοιπόν, βλέπουμε κάθε μέρα και κάτι καινούριο, Βαγγέλη, να βγαίνει σε αυτή την υπόθεση Μαζονάκη και δεν μπορώ να καταλάβω πόσα πράγματα τελικά δεν γνωρίζαμε για αυτό το συμβάν.
1: Ναι, ήσχε και δεν γνωρίζαμε και δεν φάνηκαν εκ πρώτης όψεως. Λοιπόν, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτικές έρευνες αυτή τη στιγμή και οι αστυνομικές έρευνες. Ναι. Έτσι, θέλω να πω για παράδειγμα ότι αναμένεται κάποια στιγμή, περιμένουμε να εκδοθεί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για να έρθει το απόρριτο των επικοινωνιών που θα δώσει νέα.
0: Ακόμα αυτό, Βαγγέλη, το περιμένουμε, έτσι, και ό,τι έχει βγει ναι, από γύρω-γύρω, τέλος πάντων, από ρεπορτάζ, από έρευνα κτλ.
1: Μπράβο, ναι, είναι μια διαδικασία που είναι λίγο χρονοβόρα γιατί πρέπει να γίνεται ένα αίτημα προς το Δικαστικό Συμβούλιο. Το Δικαστικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από κάποιες μέρες, βγαίνει το βούλευμα να πάει στην Διεύθυνση των Εγκληματολογικών Ερευνών. Δηλαδή χρειάζεται περίπου από το συμβάν γύρω στον ένα μήνα κατά τους όρους αυτές τις υποθέσεις. Συνήθως, δηλαδή σε μια περίπτωση ανθρωποκτονίας. Τώρα, κοίταξε να δεις. Έχουμε καθημερινές εξελίξεις. Δηλαδή η ανακριτική έρευνα συνεχίζει. Τώρα πριν από λίγο είχαμε παρέτηση των δικηγόρων της εκπροσώπησης είναι ο Νίκος Αγαπηνός και ο γιος του Τέλος Αγαπηνός. Ναι. Έχουν παραιτήθηκαν με εκπροσώπηση της κατηγορούμενης ιατρού και την ανέλαβε ο Νίκος Αλεξανδρίσης, ο γνωστός δικηγόρος, ο οποίος πριν από λίγο έκανε και κάποιες δηλώσεις ευελπίδων.
0: Μέχρι πρότινος ήταν μαζί το ζευγάρι.
1: Ήταν μαζί.
0: Η υπεράσπιση του ζευγαριού, για να ακριβολογούμε.
1: Η υπεράσπιση του ζευγαριού ήταν μαζί.
0: Προφανώς είναι νομικά, νομίζω κάνανε αυτό που έπρεπε, αν καταλαβαίνω καλά από τα λίγα νομικά, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ναι. Ο κατηγορούμενος γιατρός και ισχυρίζεται και υπάρχουν και δύο μάρτυρες που λένε ότι αυτός δεν ήταν παρόν όταν γινόταν η προσμαθαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη και ότι απλά τον φωνάξαν στις 4 και 10 με 4 και 4 περίπου όταν πλέον υπήρξε κάποιο πρόβλημα, διαπιστώθηκε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της προσμαθαίρεσης. Τώρα αυτό το έχουν καταθέσει και δύο μάρτυρες ενόρκως στον ανακριβή που χειρίζεται την υπόθεση, οπότε εκ των προτέρων και εκ των καταστάσεων έπρεπε όλο αυτό το πράγμα, μιλάμε για μια διαφορετική...
0: Να διαχωριστεί, τέλος πάντων.
1: Μπράβο, ναι. Δεν λέω ότι ο γιατρός ήταν άμερος ευθυνών σε ό,τι αφορά τη λειτουργία.
0: Όχι, αλλά είναι διαφορετικό το βάρος που έχει ο καθένας στην πλάτη του.
1: Είναι διαφορετικό, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Τώρα, εξετάζονται καθημερινά μάρτυρες, εργαζόμενοι του ιατρείου από τον ανακριτή. Ήδη έχουν εξεταστεί την περασμένη Πέμπτη και χθες δύο νοσηλεύτριες, η μία συνταξιούχος που απασχολούνταν στο ιατρείο και οι δύο. Ναι. Έχουν ανακαλέσει τις αρχικές του καταθέσεις.
0: Αυτό ήθελα. Εδώ στο κομμάτι της μέθης είναι τώρα αυτό που βλέπουμε αυτές τις ημέρες. Εξέλιξη έγινε, δεν έγινε.
1: Ένα είναι το κομμάτι της μέθης που η μία νοσηλεύτρια πιστοποιεί ότι έγινε μέθη γιατί της ζητήθηκε να δώσει αντίδοτο.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον οι πληροφορίες λένε ότι κάτι τέτοιο φέρεται να έχει καταθέσει ενώπιον τον ακριτή. Η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να έχει πει στην απολογία της ότι δεν έχει χορηγήσει μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη ούτε κάποια άλλη παρόμοια ουσία.
0: Ναι.
1: Έτσι, οπότε σε αυτό φως θα ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, τις οποίες επίσης περιμένουμε να διεργηθούν κάτι τέτοιο.
0: Ούτως άλλως θα φανεί εκεί η αλήθεια.
1: Πράγμα, θα
0: και
1: φανεί, έτσι, όπως επίσης και αν υπήρχαν και τι άλλο είδους ουσίες έχουν χορηγηθεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έχουμε και μία και δεύτερη νοσηλεύτρια η οποία ανακάλεσε αυτό που είχε πει ότι εγώ είχε πει ότι διέψευσε ότι είχε δει τον Γιώργο Μαζονάκη να είναι εκεί από τις 3 η ώρα, είχε πει ότι είχε φύγει. Τελικά είπε ότι ήμουν εκεί, ήρθα πιο μετά, δεν γνωρίζω τι ώρα ήρθε.
0: Μάλιστα.
1: Και τι ώρα ήρθε ο Γιώργος Μαζονάκης. Και...
0: Η άλλη τι ανακάλεσε, το ίδιο, την ώρα της εισόδου.
1: Όχι, όχι, έχει να κάνει με τη... Ανακάλεσε το, είχε πει κάτι διαφορετικό σε σχέση με το, με το περιστατικό, αν ήταν παρόν ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη. Σε κάθε περίπτωση, η μία εκ των δύο λέει ότι ήταν η γραμμή που μας δόθηκε από την κατηγορούμενη γιατρό. Η άλλη νοσηλεύτρια είπε ότι ουσιαστικά κάποια στιγμή μας μάζεσε ο κατηγορούμενος γιατρός και μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι γι' αυτό. Και,
0: πρέπει να πείτε αυτά, τέλος πάντων, έτσι.
1: Πρέπει να πείτε αυτά, ναι. Καθώς είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία και σήμερα αναμένουμε να καταθέσει μία ακόμα, ένα ακόμη πρόσωπο το οποίο είναι κομβικής σημασίας, Θοδωρή, γιατί δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά. Είναι μία ακόμη νοσηλεύτρια.
0: Μάλιστα.
1: Με αλλοδαπής καταγωγής από ό,τι μας έχουν πληροφορηθεί, η οποία εργαζόταν και αυτή στο ιατρείο, ήταν παρόν και δεν κατέθεσε προανακριτικά. Οπότε έχει, νομίζω, εξαιρετικό ενδιαφέρον
0: και ότι θα πει σήμερα. Ένα τρίτο πρόσωπο.
1: Μπράβο.
0: Τώρα, Βαγγέλη, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αυτό με τα μηχανήματα ήταν, δεν ήταν, τα κρύβανε, δεν τα κρύβανε, τα εμφανίζανε. Μπλέκεται ο Πατούλης, μπλέκονται διάφοροι άνθρωποι, έτσι, του ιατρικού συλλόγου και όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Τελικά καταλήγουμε κάπου. Τι γινόταν με αυτά τα. Εντάξει, βλέπουμε τώρα έλεγχοι παντού. Οκ, okay, τώρα θα βγουν πολλά, είναι η αλήθεια. Αλλά στο συγκεκριμένο τώρα ιατρείο, δεν νομίζω ότι ήταν και τόσο κρυφό.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Αντιθέτως, νομίζω ότι διαφημιζόταν κιόλας ότι γινόταν.
1: Και διαφημιζόταν και ήταν γνωστό σε πολλούς κύκλους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πήγαιναν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν. Πώς να το πω, ήταν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα.
0: Ναι. Και οικονομικά και.
1: Μπράβο, ήθελε και χρήματα, ναι. Και τι, για να πας να κάνεις κάτι τέτοιο. Τώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος λέει και προκύπτουν από τα έγγραφα ότι όταν μας ενημέρωσε το καλοκαίρι. Πιάνω το τέλος για να πάω στην αρχή. Όταν μας ενημέρωσαν το καλοκαίρι, μας στείλαν ότι κάποιες φωτογραφίες και ένα τιμολόγιο αγοράς που μιλούσε για εξάρτημα οζονοθεραπείας και όχι πλασμαφαίρεσης. Οπότε ο υπάλληλος λέει, πήρε, έβαλε μέσα το φάκελο, λέει, στο αρχείο και το ξαναείδε μετά την άδεια. Ναι. Αν δεις όμως τις φωτογραφίες που βγήκαν στη δημοσιότητα, το τιμολόγιο, λέει ξεκάθαρα η νοσφαίρεση επάνω. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται κανείς, δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες γνώσεις. Ότι
0: που εκεί έχουν και ιδιαίτερες γνώσεις αυτοί που έπρεπε να δουν το χαρτί στο φινάλε. Δεν είναι ότι το βλέπει κάποιος έτσι στον δρόμο, το βλέπουν άνθρωποι οποίοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι.
1: Μπράβο. Θυμίζω ότι είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για ανέβρεση τυχών ευθυνών, είτε του Ιατρικού Συλλόγου είτε των άλλων αρχών που θα έπρεπε να έχουν μεριμνήσει ώστε να γίνονται έλεγχοι. Λοιπόν, υπάρχει μια διάσταση απόψεων μεταξύ Ιατρικού Συλλόγου και των κατηγορούμενων γιατρών σχετικά με κάποιον έλεγχο που είχε γίνει εκεί. Ο Ιατρικός Σύλλογος λέει ότι όταν πήγαμε να κάνουμε τον έλεγχο, τη μία φορά είπε ότι ήταν κλειστή η πόρτα, δεν μπορέσαμε, και όταν είχε γίνει το 21 δεν υπήρχαν τα μηχανήματα εκεί. Οι γιατροί λένε ότι τα μηχανήματα ήταν κανονικά εκεί. Έχουν δηλαδή δύο διαφορετικές απόψεις. Τώρα η αλήθεια είναι, την ταπεινή μου άποψη, Θοδωρή, ότι δεν γίνονται έλεγχοι όπως θα έπρεπε.
0: Δεν γίνονται έλεγχος. Μπορεί και να πήγαιναν και να μπαίνανε, να πήραν ένα καφέ και να φεύγανε.
1: Αυτό ακριβώς δεν είναι. Και επίσης δηλαδή, κόρακας, κοράκου μάτι, δεν πειράζει.
0: Αυτό.
1: Εμένα η άποψή μου είναι ότι όπως και στο. Καταφέρονται και στο δικό μας τον κλάδο και παντού. Θα έπρεπε να, δηλαδή, οι έλεγχοι θα έπρεπε να διεργούνται από ανεξάρτητο όργανο, όπως για παράδειγμα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έτσι, ή από κάτι άλλο που θα μπορούσε να έχει συγκροτηθεί και μακάρι να το συγκροτήσουν στο μέλλον. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν μια ανεξάρτητη επιτροπή που θα έπρεπε να είναι μέσα γιατρός, αστυνομικός, δικαστής, δηλαδή να είναι κάτι ανεξάρτητο με διαφορετικές ιδιότητες και να είναι διάβλητο που θα κάνει ελέγχο.
0: Ναι, γιατί ακούσαμε και ότι δεν άνοιξαν την πόρτα, ας πούμε, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος. Τι σημαίνει αυτό, τι έλεγχος είναι αυτό, δεν είναι έλεγχος. Αυτό είναι επίσκεψη.
1: Μπράβο, είχαν ενημερώσει.
0: Άλλο είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος σημαίνει ανοίγω την πόρτα όπως και να έχει. Όταν πας επίσκεψη, ναι, μπορεί να σου πει, μην έρχεσαι σήμερα, δεν έχουμε μαζέψει, δεν έχουμε καθαρίσει.
1: Εντάξει,
0: αυτό τι έλεγχος είναι όταν λέμε ότι δεν μας άνοιξαν την πόρτα. Αυτό είναι φοβερό.
1: Πάντως θεωρώ ότι αποκλείεται να μην ήξεραν κάποιοι. Ειδικά στον χώρο της υγείας, ότι στο ιατρείο υπάρχει, στο Κολωνάκι λειτουργεί ένα ιατρείο που παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης.
0: Ναι.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι είμαστε πάρα πολύ μικρή χώρα, όλα μαθαίνονται, όπως μαθαίνονται από στόμα σε στόμα.
0: Ναι, για την πελατεία τους εκεί, έτσι, ότι μπορεί να κάνεις αυτό και το ένα και το άλλο.
1: Ναι.
0: Με τον Βαγγέλη, επίσης ένα έτσι. Στα Σύρια θα λέγαμε spin-off του υπνοθεραπευτή, το Σύρια.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι ένα άλλο, σε εξέλιξη παράλληλα. Εκεί τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή μπήκε στο επίκεντρο, δεν ξέρω πόση ευθύνη έχει αυτός ο άνθρωπος στο κομμάτι του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και αυτός μπήκε πάρα πολύ έντονα στην επικαιρότητα και ακούσαμε πάρα πολλά.
1: Ναι, είναι η αλήθεια ότι μέχρι και αυτός είναι ένα πρόσωπο το οποίο προφανώς θα ερευνηθεί, όπως και άλλα πρόσωπα σχετικά με τι, αν έπαιξαν κάποιο ρόλο στο κομμάτι της όλης διαδικασίας και όπως εξελίχθηκε. Τώρα κοίταξε να δεις, αυτός είναι ένα πρόσωπο το οποίο λέει είναι υπνοθεραπευτής, έχει στην Κηφισιά γραφείο και παρέχει συνεδρίες υπνοθεραπείας. Παλιότερα λέει ήταν ηλιοχρωματιστής, εντάξει, okay, όλοι αλλάζουν τα επαγγέλματα κατά καιρούς. Τώρα φαίνεται ότι υπήρχε μια επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Είχαν γίνει τη Δευτέρα πριν το θάνατό του, είχαν κάνει μια συνάντηση και του είχε πάρει το μισό ιστορικό. Και την Τετάρτη, 5 ώρα το απόγευμα, ήταν να ξαναπάει πάλι ο Γιώργος Μαζονάκης να του πάρει το υπόλοιπο και να κάνουν συνεδρίες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι κατά πόσο, και θα ερευνηθεί, είναι κατά πόσο εάν για να πάει να κάνει την πλασμαφαίρεση τον έστρεψε προς τα εκεί.
0: Αν τον παρότρινε με κάποιο τρόπο.
1: Ναι. Αυτό μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να προκύπτει ιδιαίτερα, αλλά δεν αποκλείω, γιατί είναι κριτική έρευνα, είναι μυστική, έτσι. Ναι. Μέχρι στιγμής όλοι τι έχουμε δει στο φως της δημοσιότητας είναι προανακριτική διαδικασία και δημοσιογραφικές έρευνες και μαρτυρίες προσώπων που έχουν βγει στα ΜΜΕ. Οπότε είναι όλα ανοιχτά. Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια.
0: Αυτό που είπες για τη συνέχεια. Τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Περιμένουμε ούτως ή άλλως την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, που νομίζω θα μας δώσει πάρα πολλά στοιχεία.

0: έχουν πει ότι σε κάποιο χρονικό διάστημα, δεν έχουν προσδιορίσει, θα κάνουν ένα αίτημα για την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατοίκον περιορισμένο με βραχιολάκι, ναι, ναι, στο πρόσωπο του γιατρού.
1: Του γιατρού τουλάχιστον. Φαντάζομαι και ενδεχομένως να το δούμε και για την ιατρό επίσης, αλλά τουλάχιστον για τον γιατρό, καθώς για τον γιατρό βλέπουμε ότι είναι μια διαφορετική υπόθεση.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, αυτό που κρατάμε, Θοδωρή, ναι, έτσι, από όλο αυτό, και γιατί ήταν όντως οι πληροφορίες ίσως να κούρασαν και λίγο και τους ακροατές, εμπισταζούμε δηλαδή και είναι πιο εύκολο, ναι, αλλά είναι ότι εντάξει, δεν γίνονται έλεγχοι. Δηλαδή διαρκώς σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το κράτος, έτσι, και διαχρονικά, δεν γίνονται έλεγχοι.
1: Περιμένουμε ένα τραγικό συμβάν για να ξεκινήσουμε. Μπράβο, αυτό είναι η αλήθεια.
0: Φυσικό αέριο στην πλάτα.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικό αέριο στην πλάτα.
0: Πριν λίγους μήνες στη Βουγιολάντα. Ναι. Τώρα έχουμε, πώς το λένε, το θάνατο του Μαζονάκη. Είδα τώρα το πρωί στην πρωινή δισογραφία στη Θεσσαλονίκη επάνω βρήκαν μια κλινική που ήταν
1: χειρότερη. Ναι, δύο. Και τώρα δύο σφραγίστηκαν. Έχουν υπογραφεί ήδη αποφάσεις κλεισίματος. Θα εφαρμοστούν και οι δύο σήμερα αύριο. Μία στο κέντρο η οποία έκανε χημειοθεραπείες και αντίστοιχα πρακτικές και τεχνικές και ιατρικές πράξεις οι οποίες δεν έπρεπε να γίνονται. Είναι άλλη μια κλινική η οποία είναι στη Θέρμη.
0: Και ναι, αν περιμένεις, ναι, το δυστύχημα ή το τραγικό θάνατο για να προχωρήσουν κάποιες κρατικές. Α, Τέμπη, μεγάλη.
1: Ναι, μα από εκεί, ναι, και από τα Τέμπη μάθαμε ότι δεν είχαν εκτελεστεί συμβάσεις, μάθαμε το ένα, μάθαμε το άλλο, δηλαδή, μάθαμε πώς λειτουργούν οι σταθμάρχες, μάθαμε αν είναι δύο, αν φεύγει ο ένας, αν πάει ο ένας, διάφορα. Μάθαμε πολλά μετά όμως, δυστυχώς.
0: Αφού είχαν χαθεί οι ψυχές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι εκεί πρέπει να φτάνει, πρέπει να αλλάξουμε. Τέλος πάντων.
1: Δεν υπάρχει αυτό η πρόληψη. Είναι προληπτικός έλεγχος και οι έλεγχοι που γίνονται είναι τυπικοί. Αυτό είναι πλέον καθαρό και φανερό και στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί τώρα κινητοποιήθηκε το κράτος και βρήκε τόσες εκατοντάδες ιατρίων τα οποία είναι προς έλεγχο. Και μηχανήματα. Τώρα κινητοποιήθηκε το κράτος για πράγματα τα οποία υπήρχαν. Έτσι, άμα γινόταν το σκανάρισμα πριν, θα βρισκόταν και πριν από ένα χρόνο. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ακριβώς το βρήκα. Ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Να
1: είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πολύ καλή εκπομπή σου. Χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Βαγγέλη Τριάντη, ο οποίος είναι στο καθημερινό ρεπορτάζ γύρω από την υπόθεση Μαζονάκη και στην εκπομπή Αποκαλύψεις με τον κύριο Πέτρο Κουσούλο, και οπότε είδαμε το και τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα και το τι έχουμε συναντήσει μέχρι και τώρα. Εμείς όμως πριν κλείσουμε να σας πω ότι πλέον η Aegean μπορεί να μας συνδέσει και με Κάιρο και κυριολεκτικά μπορείς να πετάξεις απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στην υπέροχη πρωτεύουσα της Αιγύπτου, στη γεμάτη μυστήριο, γεμάτη ιστορία. Από τις επιμελητικές πυραμίδες και μέχρι και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο έγινε παγκόσμιο θέμα όταν άνοιξε τις πύλες του, μέχρι τις βόλτες με φελούκα στον Νείλο, το Κάιρο σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Κλείσε τη θέση σου τώρα λοιπόν στο aegeanair.com ή στην εφαρμογή της Aegean, στο Aegean App, και ζήσε το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι. Λοιπόν, από τη στιγμή που η Aegean μπορεί πλέον να ταξιδέψει σε πάρα πολλούς προορισμούς απευθείας από τη Θεσσαλονίκη, 41 μοναδικοί προορισμοί. Λοιπόν, η ώρα είναι και 57, σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω εγώ για σήμερα, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πριν κλείσω μόνο να πω ότι υπήρξε μια προειδοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον Επίτροπο της Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Ντάν Γιόγκερσεν, ο οποίος επιστολή του προς τις χώρες λέει καλεί τις κυβερνήσεις να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα που ενισχύουν τις προμήθειες ή περιορίζουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, καθώς οι τιμές είναι ψηλά και μάλιστα αναλυτές προειδοποιούν για αυξήσεις άνω των 100 ευρώ τη μεγαβατόρα, ναι, στην κορύφωση της χειμερινής ζήτησης, εάν οι εξαγωγές LNG από τον Περσικό κόλπο δεν αυξηθούν ή αν δεν παραταθούν οι περιορισμοί συνοδευτικές εξαγωγές λόγω εργασιών συντήρησης. Οπότε η Κομισιόν προτείνει και μέτρα μείωσης της ζήτησης στις ώρες αιχμής, να μπουν έξυπνοι μετρητές και τιμολόγια, περιορισμός θέρμανσης σε δημόσια κτίρια, ετοιμαστείτε για μπουφανάκι, ζακέτα να πάρεις που λέμε. Και μετά απαγόρευση περιορισμός εξωτερικής θέρμανσης και απενεργοποίηση περιττού δημόσιου φωτισμού, θα μας φάει μαύρη νύχτα, να ξέρετε, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λοιπόν, αυτά. προς το παρόν. Θα τα δούμε ούτως ή άλλως όλα τα ενεργειακά. Περιμένουμε και αύριο που από την κυβέρνηση να ανακοινωθούν τα μέτρα.

για το θέμα των καυσίμων. Με να δούμε τι θα ανακοινωθεί ακριβώς. Το περίγραμμα είναι γνωστό, έχει συζητηθεί εδώ και πολύ καιρό. Με να το δούμε αύριο θα μάθουμε ακριβώς τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση για να μειωθεί αυτό το φορτίο που έχουν οι Έλληνες πολίτες στα καύσιμα και στην κίνηση, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει στις πρώτες μέρες του Οκτώβρη. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε, σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί, μένετε εδώ ραδιοφωνικά, ακολουθεί η Όλα Γιωβαντζάκη και ο Σταύρος Αρχατζίδης. Εσείς μένετε εδώ στον Flash, είμαι ο Θοδωρής Παπαδόπουλος. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9 η ώρα στο ραντεβού μας. Να είστε όλοι καλά.

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
6: Με τον Σταύρο Αλχατζίδη
5: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
6: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
5: Δίνουμε βήμα σε όλους.
6: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
5: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
6: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.

0: Αφού ήταν έτοιμη και η Σακύρα, βγαίνουμε κι εμείς. Και εμείς έτοιμοι είμαστε,
1: βέβαια. Αυτοί είναι έτοιμοι. Α, είμαστε έτοιμοι. Εγώ δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 29 του μηνός, φτάνουμε στο τέλος του μήνα, εσίως. Και οι θερμοκρασίες αντί να κατεβαίνουν, να ανεβαίνουν. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ ζέστη, έτσι. 23 βαθμούς έξω.
1: Έχω σκάσει. Και δεν είναι, αλλά εντάξει. Έπαιζα κυνηγητό και με τον Ραφαήλ, οπότε εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: ο Ραφαήλ είναι εδώ, έχουμε επισκέψεις. Προσπαθούμε να τον πείσουμε τον Ραφαήλ να έρθει μες στο στούντιο, αλλά είναι πολύ μικρός και...
0: Νομίζω ότι δεν είναι για τα δημοσιογραφικά, είναι για τα επιχειρηματικά ο Ραφαήλ απευθείας. Κατευθείαν. Οπότε έρχεται και επιβλέπει. Επιβλέπει και φεύγει.
1: Ο Ραφαήλ στο μεταξύ έχει έρθει εδώ, έχει απλώσει όλα τα αυτοκινητάκια σε όλο το ραδιόφωνο. Οπότε έχουμε μετατραπεί σε highway. Μια χαρά είμαστε, έχουμε γίνει εδώ πέρα. Κανονικά εθνική οδός.
0: Μια χαρά. Συμβαδίζει με την κίνηση το παιδί. Μας φέρνει ολοκληρωμένη εικόνα. Αποτυπώνεται και μέσα στο στούντιο. Τι να κάνουμε.
1: Θα πει την κίνηση.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είστε συντονισμένοι στο Flash 99,4 στην εκπομπή ραδιοφωνικά παρέα με τον Χρήστο Νάκο. Ένα χειροκρότημα θέλω. Τον Σταύρο Αλχατζίδη. Και την Όλγα Γιωβατζάκη στα μικρόφωνα για άλλη μία μέρα. Περίπου μία ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Μία και κάτι θα το ξεπεράσουμε και σήμερα. Το ωράριό μας.
1: Άντε πάλι υπερορίες.
0: Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι όσον αφορά την κίνηση τώρα για τους οδηγούς οι οποίοι βρίσκονται στον δρόμο και για αυτούς οι οποίοι σκοπεύουν να βγουν από τα σπίτια τους και να κατέβουν για ψώνια ή να κατέβουν για διάφορες εργασίες στο κέντρο, από τον περιφερειακό, παιδιά, κινήστε άνετα, εν εξαιρέσει το κομμάτι που ξεκινάει από, από το ύψος της Τριανδρίας έως το ύψος της Τούμπας. Εκεί πέρα υπάρχει ένα έντονο πρόβλημα, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και υποχωρεί. Ήδη ένα δεκάλεπτο ήταν μποτιλιαρισμένο εκείνο το κομμάτι, αλλά βλέπουμε ότι μπαίνουμε σε φυσιολογική ροή, κινούνται κανονικά τα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή, απλά όσο το δυνατόν χαμηλές ταχύτητες. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι του Ευόσμου, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα από το Ελευθέριο Κορδελιό προς τον Ευόσμο, στην περιφερειακή λεωφόρο, όχι στον περιφερειακό, στην εσωτερική γραμμή. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, από τις 8 η ώρα. Δεν έχει εξαφανιστεί το πρόβλημα, παρόλο το γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες. Κατεβαίνοντας για το κέντρο της πόλης, να πούμε ότι σχεδόν όλη η πόλη έχει μια μεγάλη αυξημένη κίνηση σήμερα. Σταύρο, και εσύ
1: κατάλαβες
0: τον δρόμο, έτσι.
1: Ήρθα στο παρακάτι.
0: Λοιπόν, από Νεάπολη, από Σικές προς Νεάπολη και από Νεάπολη προς την έξοδο των Πεύκων αυξημένη η κίνηση, πηγαίνοντας από την Ελευθερίου Βενιζέλου προς τα κάτω, προς την Εγνατία, επίσης πάρα πολύ κίνηση. Προς τα πάνω, συγγνώμη, πάρα πολύ κίνηση. Πηγαίνοντας για τον παραλιακό δρόμο της Λεωφόρο Νίκης, έχουμε κάποια μικρά προβλήματα μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Από εκεί και πέρα είναι καθαρό το τοπίο. Και μεταφερόμαστε τώρα στη Βασιλή Σόλγας, όπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, μποτιλιάρισμα, ήδη εδώ και ένα μισάωρο, το οποίο δεν ξέρουμε και αν θα λυθεί. Έχει γίνει, από ό,τι με έχουν πληροφορήσει οι οδηγοί που είναι στο δρόμο, έχει γίνει ένα μικρό ατύχημα με αποτέλεσμα να έχει κλείσει η μία γραμμή, η μία λωρίδα, και βγαίνοντας από την περιοχή της Καλαμαριάς, έχουμε και εκεί ένα μικρό προβληματάκι με αυξημένη κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεως. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι της Θέρμης μέχρι το κομμάτι των Νέων Μουδανιών, είναι ανοιχτός ο περιφερειακός, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε σε εκείνο το κομμάτι να πτήσετε ταχύτητες, αλλά μέσα στα επιτρεπόμενα όρια.
1: Αν περνάνε από το μικρόφωνο κάποιες φωνές, είναι του Ραφαήλ, ο οποίος μάλλον θέλει να πει την κίνηση και δεν τον αφήνεις.
0: Νομίζω ότι θέλει να μεταφέρει την κίνηση μέσα στο στούντιο. Θέλει να έρθει με τα αυτοκινητάκια. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε στη διάρκεια του διαλύματος. Να δώσουμε και μια άλλη πνοή. Ο Ραφαήλ είναι ο μικρός μας φίλος, ο οποίος είναι 3 χρονών, να το πούμε και αυτό. Δεν πήγε στον παιδικό, διότι έχουμε πάρα πολλές ιώσεις αυτό εδώ το χρονικό διάστημα, σε όλους τους παιδικούς. Οπότε ο παππούς τον έφερε εδώ πέρα. Και περνάμε την ημέρα μας πολύ ευχάριστα, θέλω να πω. Λοιπόν, να πούμε ότι Να μεταφέρουμε μια δυσάρεστη είδηση. Τελικά κατέληξε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σοβαρά σε αγώνα στη Θάσο, ο οποίος μεταφέρθηκε χθες σε κεντρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν μπορέσανε να το σώσουν, έφυγε από τη ζωή. Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας του συλλόγου με τον Νέαντα Παναγίας Πρίνου στη Θάσο. Ο νεαρός αθλητής ενώ νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλα σε ιδιαίτερη κρίσιμη κατάσταση, κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στην Θεσσαλονίκη, αλλά δεν υπήρχε άμεση ανταπόκριση. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι.
1: Δεν μπόρεσε και... να επανόλθει το παιδί, δυστυχώς, και αυτά είναι τα δύσκολα, τα πραγματικά δύσκολα.
0: Και συλληπιτήρια στους οικείους του.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους του, αλλά τέτοιες ώρες δεν περισσεύουν, δεν υπάρχουν λόγια,
0: δεν υπάρχουν
1: τίποτα
0: λόγια για
1: να
0: περιγράψεις το γεγονός αυτό. Είναι αβάστακτη η οδύνη και ανίποτη η θλίψη, τόσο για την οικογένειά του όσο και για τους οικείους του.
1: Είναι πολύ περίεργο πώς έγινε αυτός ο τραυματισμός τώρα σε ένα γήπεδο, στο ποδόσφαιρο. Είναι αυτό που λέμε το μία στο εκατομμύριο.
0: Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε πολλές απώλειες από μικρά παιδιά, από νεαρούς αθλητές, που καλώς ή κακώς κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξει το πλαίσιο και θα πρέπει να υπάρχει και μία αλφα υποστήριξη ιατρική σε αυτούς οι οποίοι δημιουργούν αθλητικούς συλλόγους, να παρέχεται και η αντίστοιχη βοήθεια για να αποφύγουμε και άλλα παρόμοια περιστατικά. Η οικογένειά του βρίσκεται σε πένθος, να σεβαστούμε και εμείς από πλευράς μας τις στιγμές αυτές εδώ και να ευχηθούμε απλά συλληπιτήρια σε όλους. Όσον αφορά τώρα για το τι ακριβώς γίνεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να σας πούμε ότι ήδη από χθες ανακοινώθηκε ότι σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Μπήκανε στη διαδικασία και προέβησαν άμεσα οι εποπτικές εδώ αρχές. Δεν ξέρουμε αν υπήρχαν κάποια θύματα στην όλη διάρκεια της λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής. Νομίζω το φως της δημοσιότητας θα δούνε τις επόμενες ημέρες διάφορα περιστατικά.
1: Ήδη έχουν καταγραφεί κάποια περιστατικά. Εγώ απλά να πω ότι επειδή ζω εκεί πέρα γύρω στην περιοχή, αυτή την κλινική την έβλεπα. Έχω περάσει αρκετές φορές μπροστά από αυτήν. Το περίεργο είναι ότι η συγκεκριμένη κλινική έκανε χημειοθεραπείες. Απασχολούσε με έναν περίεργο τρόπο έναν ογκολόγο, δεν του είχε κάνει σύμβαση, αλλά τον είχε εκεί πέρα για να γράφει και να κάνει ιατρικές πράξεις. Και όλα αυτά συνέβαιναν ενώ ακριβώς δίπλα, 100 μέτρα, είναι το Θεαγένιο. Το Θεαγένιο είναι το καθαρά το νοσοκομείο
0: που ασχολείται
1: ναι, με τους καρκίνους. Δηλαδή, τώρα αυτά τα πράγματα, ακριβώς δίπλα στο Θεαγένιο, να βρίσκεται αυτή που λειτουργούσε χωρίς άδεια, έκανε χημειοθεραπείες.
0: Κοίταξε, από όσο λένε και οι περίοικοι εκεί, γνωρίσανε κάποια πράγματα, απλώς δεν ξέρανε τον τρόπο με τον οποίο και σε ποιον θα πρέπει να απευθυνθούν, τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει να καταγγείλουν. Ωστόσο, το θετικό, να πάρουμε το θετικό της υπόθεσης. Σιγά σιγά αρχίζουν και ανοίγουν τα στόματα, κάθε καταργάρης θα μπει στον πάγκο του. Πολλοί από αυτούς θα καθίσουν στο δόλιο για να μπουν στη διαδικασία της δίκης. Και καλό είναι, έστω και αργά, εφόσον μπήκαμε στη διαδικασία του ελεγκτικού μηχανισμού, ο οποίος ελεγκτικός κάνει κάποιες ενέργειες για να κλείσουν αυτές οι κλινικές, γιατί λειτουργούσαν εις βάρος των πολιτών και μάλιστα με πολύ υψηλές αμοιβές, έτσι. Και δίνανε ελπίδες σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βρισκόντουσαν και στο τέλμα της ζωής τους.
1: Είμαι περίεργος να δω. Γιατί η συγκεκριμένη κλινική, να πούμε ότι δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, έχει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της χώρας, έχει στη Λάρισα, έχει στην Αθήνα και αλλού. Ελπίζουμε όλοι να υπάρχει έλεγχος και φυσικά να ακολουθήσουν αυτά που προβλέπονται, έτσι. Μην έχουμε πάλι τίποτα, ξεκινάμε τους ελέγχους, πάμε στα δικαστήρια και δούμε τίποτα περίεργα πράγματα.
0: Και καθυστερήσεις.

0: Το άλλο πολύ δεν ξέρω αν το άκουσες. Παραμένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Θέλω να σου πω ότι μία εργοδότρια κατήγγειλε την υγειακή βοηθό για κλοπή 50.000 ευρώ και χρυσών λιρών. Πήγαινε λέει και της καθάριζε το σπίτι και σιγά σιγά της αποσπούσε και χρηματικά ποσά τα οποία βρισκόντουσαν μέσα στο σπίτι.
1: Καλά, αυτό δεν είναι.
0: Τώρα η συγκεκριμένη κυρία ήταν 28 χρόνων από τη Γεωργία. Προχώρησαν στη σύλληψή της οι αστυνομικές αρχές. Παρόλο το γεγονός ότι απέσπασε από ό,τι λένε 50.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες από την οικία στο πανόραμα το οποίο βρισκότανε, η γυναίκα εργαζόταν ως υπάλληλος καθαριότητας και οι αστυνομικές αρχές ψάχνουν για να δουν αν υπάρχει και κάποια σύνδεση με κάποια άλλα σπίτια στα οποία έμπαινε μέσα και καθάριζε.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Υπάρχουν και άλλα περιστατικά στο παρελθόν.
0: Απλά
1: ήταν
0: το τελευταίο
1: μια κυρία,
0: χρονικό...
1: εγώ θυμάμαι μια κυρία στη Θέρμη, είχε εξαφρίσει όλη τη Θέρμη εκεί πέρα.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα όμως βλέπουμε ότι δεν διστάζουν οι άνθρωποι να καταγγείλουν. Παλιότερα διστάζαν. Και μάλιστα πολλοί ρε παιδί μου φοβόντουσαν να μην γίνεται και σκόπιμα κάποιες φορές. Από κάποιους οικείους τους ή από κάποιους ρε παιδί μου από φιλικό περιβάλλον οι οποίοι γνωρίζανε για τα υπάρχοντα τα οποία είχαν μέσα στο σπίτι. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση δεν ξέρω κατά πόσο ρε παιδί μου μπαίνουμε και εμείς στην διαδικασία. Δηλαδή έχεις 50.000 μέσα στο σπίτι σου, δεν φοβάσαι? Αν όχι τη συγκεκριμένη ας πούμε να σε ληστέψει, δεν φοβάσαι? Ναι ρε παιδί μου, δεν φοβάσαι μην μπει κάποιος και στα πάρει?
1: Τώρα τι να, εντάξει. Δηλαδή, προφανώς για τους λόγους της να έχει κάποια τόσο πολλά χρήματα.
0: Ακούγαμε αλλά... και στο παρελθόν κάτι γιαγιάδες οι οποίες είχαν αμύθιτα ποσά. Έλεγε η άλλη είχε ας πούμε 1.000.000 μέσα στο σπίτι σε στρώματα, σε κανάτες, σε κατσαρόλες. Τα
1: λοιπόν,
0: οποία τα
1: έχουν
0: μόλις...
1: καταγραφεί απίθανα περιστατικά τότε με τι τράπεζες.
0: Που ήταν κλειστές.
1: Που ήταν κλειστές, αλλά και γενικά που υπήρχε μια ευρύτερη αβεβαιότητα, η οποία ξεκίνησε από το 12 και μετά, για το τι θα γίνει με τα χρήματα του κόσμου. Και πήγανε κάποιοι άνθρωποι και κρύψανε σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο τα λεφτά τους, αλλά μετά ξεχάσαν και πού είναι. Και τα ψάχνανε και προσπαθούσαν να θυμηθούν που έχουν θάψει την κατσαρόλα, σε ποιο στρώμα τα έχουν βάλει ή σε ποιο σημείο τα έχουν κρύψει. Εντάξει, καταστάσεις οι οποίες, από τη μια είναι να γελάς.
0: Ευτυχώς εμείς δεν έχουμε λεφτά.
1: Οπότε γι' αυτό να μην έχουμε λεφτά,
0: φόβος,
1: να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Λοιπόν, τι να πούμε, εντάξει, δηλαδή... ναι, μεν είναι περίεργο από τη μία το ότι ο κόσμος έχει τόσα πολλά χρήματα μέσα στο σπίτι του. Από την άλλη όμως λες και στην τράπεζα που τα έχω αφού δεν τοκίζονται για ποιο λόγο να τα έχω πλέον? Παλιότερα έβλεπες και ένα τόκο ρε δημού αλφα στη διάρκεια του χρόνου ο οποίος απέδιδε και λίγο, τώρα δεν αποδίδει σε τίποτα.
1: Τίποτα, τώρα είναι τα βάζεις και στέκονται. Βέβαια είναι στη
0: είναι
1: τράπεζα.
0: Πιο ασφαλή λες.
1: Είναι ασφαλή.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Καλλιντερίδη Σάβα, γεωστρατηγικό αναλυτή. Κύριε Καλλιντερίδη, καλή σας ημέρα. Εντός ενός λεπτού λέει, για να συγχρονιστούμε λίγο, δεν πειράζει. Με τον οποίο θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, για το εάν θα πρέπει να φοβόμαστε ή όχι λόγω των συνεχιζόμενων απειλών από πλευράς της Τουρκίας. Και θα μας ενημερώσει και
1: κοίταξε
0: λίγο
1: να δεις. Και όλα αυτά τα πράγματα, και όλα αυτά τα πράγματα πάλι σε λεφτά καταλήγουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν τα ζητήματα των εξοπλισμών, υπάρχουν τα ζητήματα με τις τιμές του πετρελαίου, για το οποίο περιμένουμε και αύριο να δούμε τι θα γίνει με τη βενζίνη. Ακούγονται διάφορα, ακούγεται ας πούμε ότι θα υπάρχει και ένα μέτρο έκπληξη.
0: Θα υπάρχει μείωση.
1: Να υπάρχει μείωση, να δούμε πόση θα είναι η μείωση.
0: Έκανα και δηλώσει ο κύριος Μαρινάκης. Είπε ότι θα υπάρχει στήριξη των οικοκυριών με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Να τη δούμε τη στήριξη των οικοκυριών και να τη δούμε την στήριξη.
0: Αύριο.
1: Καλά,
0: μην βιάζεσαι. Λίγο υπομονή. Μέχρι αύριο που.
1: Εγώ γιατί
0: να
1: βιαστώ? Εγώ δεν έχω ούτε καν αυτοκίνητο, ούτε καν μηχανάκι. Οπότε...
0: Πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει φυσικό αέριο.
1: Το θέρμανσης πηγαίνει για 15 του μηνός. Αύριο θα ανακοινώσουν,
0: ναι, θα ανακοινώσουν
1: για τα
0: όλα, υποτίθεται τα μέτρα. Λοιπόν,
1: ούτε πετρέλαιο έχω. Έχουμε...
0: Εφόσον δεν έχεις τίποτα, περνάμε στο θέμα για να δούμε τι θα έχουμε σε λίγο καιρό.
1: Για να δούμε τι θα έχουμε.
0: Κύριε Καλλιτερίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που προθυμοποιηθήκατε να βγείτε στην εκπομπή μας.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Καλλιτερίδη.
0: Τις τελευταίες ημέρες αναδεικνύεται.
2: Ο κύριος Αλχαζίδης λέει δεν έχει ούτε αυτοκίνητο, ούτε μηχανάκι, ούτε άλογο, ούτε μουλάρι.
1: Τίποτα. Χρησιμοποιώ τα πόδια μου και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία νομίζω ότι θα γνωρίσουν φέτος το χειμώνα πολύ μεγάλη ζήτηση.
2: Ήδη νομίζω ότι τα λεωφορεία, τα υπεραστικά, νομίζω ότι ήδη ξέρω από δικούς μου ανθρώπους προτιμούν πλέον τα λεωφορεία παρά τα αυτοκίνητα.
0: Προσπαθεί να προσαρμοστεί στις κυβερνητικές δηλώσεις, κύριε Καλλιτερίδη.
1: Με 2,30 τη βενζίνη, νομίζω.
2: Και τα διόδια στον ουρανό.
1: Α, καλά. Επειδή να τώρα
0: είμαστε. Τα διόδια που... και οι υποδομές δεν υπάρχουν.
1: Είχε το δημοσιογραφικό συνέδριο στη Σαμοθράκη. Για να πάμε μέχρι τη Σαμοθράκη, περάσαμε 5 διόδια, έτσι.
2: Τέλος πάντων, πάμε.
1: Για να πάμε μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Βασικά.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο σε αυτά εδώ τα θέματα τα οποία τα γνωρίζετε εσείς πολύ καλά και θέλουμε να πληροφορηθούμε, γιατί ο κόσμος ανησυχεί. Τις τελευταίες ημέρες αναδεικνύεται έντονα το ζήτημα με το ηλεκτρικό αλάδιο της Κάσου. Έχετε προειδοποιήσει πολλές φορές ότι υπάρχει περίπτωση να πνιγούμε. Ελπίζουμε.
2: Είπα κάποιος θα πνιγεί, δεν ξέρω ποιος. Ελπίζω να μην είναι η Ελλάδα.
0: Να μην είναι η Ελλάδα, αυτό. Και εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω. Θα ήθελα να μας πείτε τι κρύβεται από πίσω από αυτές εδώ τις κινήσεις της Τουρκίας. Γιατί εσείς είστε και ένα βήμα μπροστά από εμάς. Έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τι κρύβεται πίσω από τις εικόνες τις οποίες παρουσιάζουν.
2: Ακούστε, στις 22 Ιουλίου του 2024, όταν το πλοίο με ιταλική σημαία που είχε αναβλώσει ο ΑΔΜΙΕ. Ο ΑΔΜΙΕ ήταν ο ιδιοκτήτης του GSI, αυτού του έργου, που είναι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ο ΑΔΜΙΕ είναι ελληνικό κράτος κατά πλειοψηφία. Όταν λοιπόν ναύλωσε αυτό το ιταλικό πλοίο, ο ελληνικός σταθμός του πολεμικού ναυτικού του Ηρακλείου εξέδωσε ναύτεξ για να κάνει έρευνες 500 μέτρα ανατολικά των 6 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Κάσου. Δηλαδή η Ελλάδα πήγε να δοκιμάσει την αντίδραση της Τουρκίας. Μόλις πήγε λοιπόν το Ιεβόλι Ρελούμε με ιταλική σημαία ένα μέτρο πέρα από τα 6 μίλια, είδε έναν φραγμό 5 τουρκικών πολεμικών πλοίων και είπαν δεν περνάς, διότι εδώ είναι τουρκική δικαιοδοσία. Τότε έγινε μια μίνι κρίση, θα μπορούσαμε να πούμε, μια μικρή κλίμακας κρίση, την οποία τη διαχειρίστηκε ο κύριος Γεραπετρίτης κατά δήλωσή του και η κύρια Παπαδοπούλου. Μίλησαν με τους ομολόγους τους. Και το βράδυ της 22ης, η Τουρκία εξέδωσε δική της ναύτεξ, χωρίς να εκδώσουμε εμείς δική μας αντιναύτεξ, και επετράπη στο πλοίο να κάνει αυτό το έργο, να πάει 500 μέτρα έρευνες και να ξαναγυρίσει στο Ηράκλειο. Στη συνέχεια επιχείρησε άλλες δύο φορές να βγει και τις δύο φορές υπήρχε τουρκική φρεγάτα που το προειδοποίησε. Και έκτοτε το έργο έχει παγώσει μέχρι σήμερα. Εδώ για να κατανοήσουν οι ακροατές σας τι ακριβώς συνέβη πρέπει να πούμε το εξής. Όλο αυτό το έργο, δηλαδή το να πάει το ιταλικό πλοίο εκεί με τις συγκεκριμένους όρους να βγει η ναύτεξ, γίνεται σε συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών με το Υπουργείο Άμυνας και Ενέργειας. Η ναύτεξ, όλες οι κινήσεις γίνονται με συντονισμό των αρμοδίων Υπουργείων. Το ίδιο ακριβώς έγινε και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, η απόφαση να στείλει η Τουρκία να στρατιωτικοποιήσει το ζήτημα και να στείλει 5 πλοία ήταν απόφαση του Ερντογάν. Έγινε σύσκεψη με τα αρμόδια Υπουργεία της Τουρκίας Εξωτερικών Άμυνας και αποφάσισαν να στείλουν 5 πλοία, δηλώνοντας την πολιτική τους αποφασιστικότητα σε πολιτικό επίπεδο, ότι από εδώ δεν θα περάσεις εάν δεν αναγνωρίζεις τη δικαιοδοσία του τουρκολιβικού μνημονίου. Αυτό τον Ιούλιο, 22-23 Ιουλίου του 2024. Έκτοτε το έργο παραμένει παγωμένο. Και τώρα αποφασίσαμε να πουλήσουμε το έργο στους Γάλλους χωρίς να έχει ανακοινωθεί ούτε το 66% πόσο πουλήθηκε, με ποιους όρους πουλήθηκε, αν υπάρχει όρος στην μεταβίβαση των μετοχών που λέει ότι είναι υποχρεωμένη η εταιρεία που τα αγοράζει να ζητάει άδεια μόνον από την Ελλάδα και να μην ζητάει από την Τουρκία, δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά, και έτσι μεταβιβάσαμε την ευθύνη για την αίτηση αδείας για έκδοση, για αίτηση για έκδοση ναύτεξ και αίτηση αδείας για να περάσει το πλοίο στους Γάλλους. Τώρα λοιπόν εδώ βρισκόμαστε, υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της γαλλικής για να δούμε πώς θα ξεπεραστεί το εμπόδιο που λέγεται Τουρκία. Κατά την άποψή μου, είναι πραγματικά έξω από τη σφαίρα της φαντασίας να στείλουμε το πλοίο που θα έχει γαλλική σημαία με 5 ελληνικές φρεγάτες για να δείξουμε ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι δεν κάναμε το 24. Και φυσικά είναι έξω από τα όρια της φαντασίας να δούμε και το αεροπλανοφόρο το γαλλικό για ένα καλώδιο να κυκλοφορεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι δηλαδή μία ενέργεια, θα έλεγα, απελπισίας να πουλήσουμε στους Γάλλους το έργο για να κάνουν οι Γάλλοι ό,τι δεν μπορέσαμε να κάνουμε εμείς. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
0: Θα μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς, κύριε Καλλιτερίδη, πιστεύετε?
2: Θα σας πω. Τι σημαίνει αυτό? Εκεί εμείς οριοθετήσαμε με την Αίγυπτο και ήταν μια οριοθέτηση με τεράστιο κόστος για μας. Γιατί? Δεχθήκαμε μειωμένη επίρρεια στην Κρήτη, το 5ο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, 45 επίρρεια η Κρήτη, 55 οι Αιγυπτιακές ακτές, και δεχθήκαμε να μην οριοθετήσουμε συνολικά, να πάμε μέχρι τον 28ο, εγκαταλείποντας το Καστελόριζο. Υποτίθεται το κάναμε για να ακυρώσουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και στην πράξη, στο πεδίο, οι Τούρκοι ακύρωσαν, στην πράξη μέχρι στιγμής, ακύρωσαν την νόμιμη οριοθέτηση που κάναμε εμείς, και στο πεδίο φάνηκε, οι ξένες πρεσβείες δηλαδή έγραψαν στα σήματά τους και στις αναφορές που κάναν την μόνη το πρωί, ότι η Ελλάδα υποχώρησε. Και ότι η Τουρκία επέβαλε με τη δύναμη των όπλων, επέβαλε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι έπρεπε να κάνουμε? Όταν κάνεις μια κίνηση, πρέπει να βάζεις στο τραπέζι όλα τα ενδεχόμενα. Ένα από τα ενδεχόμενα ήταν να στείλει η Τουρκία 5 ή 10 πλοία. Εάν δεν έχεις εσύ έτοιμο σχέδιο να τα αντιμετωπίσεις, δεν το κάνεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας, στο τραπέζι μένει αυτός που έχει το πολιτικό και το γεωπολιτικό κέρδος. Μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής, το πολιτικό και το γεωπολιτικό κέρδος το έχει άλλη πλευρά. Και αυτό αποδεικνύεται από τον ελιγμό που κάνουμε εμείς να το φορτώσουμε στους Γάλλους. Θέλω να πω ότι οι κινήσεις που κάνουμε πρέπει να μπαίνουν σε μια ζυγαριά. Τι θα κερδίσουμε και τι πιθανόν να χάσουμε εάν μας βγει το αρνητικό σενάριο. Γιατί το ίδιο κάναμε και με τα θαλάσσια πάρκα. Δεν υπολογίσαμε την αντίδραση της Τουρκίας και τελικά αυτό που μας μένει είναι 2 θαλάσσια πάρκα. Εμείς 2 θαλάσσια πάρκα στα χωρικά μας ύδατα, και οι Τούρκοι απάντησαν με 2 θαλάσσια πάρκα που κλέβουν ελληνική υφαλοκρηπίδα. Και όχι μόνο αυτό, αποκόπτουν την επικοινωνία Σαμοθράκης-Λίμνου, μια που πάει ο κύριος Αλχατζίδης στην Σαμοθράκη, και πνίγουν το Καστελόριζο. Θέλω να πω το εξής. Επειδή έχουμε το συγκεκριμένο γείτονα και γείτονα δεν τον επιλέγεις, τον ανέχεσαι, τον διαχειρίζεσαι, οι κινήσεις που πρέπει να κάνει η Ελλάδα πρέπει να είναι προσεγμένες, να έχει έτοιμο το σχέδιο της αντίδρασης, να μπορεί να αντιδράσει με τέτοιο τρόπο που και η Τουρκία να τα βάζει στη ζυγαριά και να λέει ότι αν κάνω εγώ αυτή την κίνηση, ας στείλω 5 πλοία και η Ελλάδα στείλει 7 και περάσει, θα έχω μεγαλύτερο κόστος από ό,τι κέρδος. Άρα δεν το κάνω.
1: Να αυτά το λέει που λέτε πάντως, κύριε Καλλιτερίδη, ουσιαστικά ανατρέπουν το αφήγημα της κυβέρνησης περί ήρεμων νερών, έτσι. Γιατί βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει περισσότερα ωφέλη σε σχέση με την Ελλάδα.
2: Δεν αντέχει στην κοινή λογική η θεωρία των ήρεμων νερών. Διότι λένε, ναι, αλλά αυτά τα χρόνια εμείς εξοπλιστήκαμε. Γιατί οι Τούρκοι κοιμόντουσαν? Οι Τούρκοι αυτά τα χρόνια δεν εξοπλίστηκαν? Δηλαδή πόσα πλοία παραπάνω έχουν οι Τούρκοι από εμάς?
0: Ουσιαστικά δεν μπορούμε να, να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, έτσι, στην προκειμένη περίπτωση. Λειτουργούμε κάτω από κοινής απελπισίας.
2: Ακούστε, θα έλεγα ότι το ζήτημα είναι, είναι διαφορετικής υφής. Υπάρχει έλλειψη και έλλειμμα στρατηγικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Δεν είναι ζήτημα ισχύως. Έλλειψη δεν έχει το κράτος το ελληνικό, δεν έχει παράδοση στον στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτό πρέπει να λυθεί, γιατί η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού έχει επιτρέψει στα Σκόπια, στη Λιβύη, στην Αλβανία και πόσο πάνω στην Τουρκία να καταγράφουν νίκες στο πεδίο.
0: Κύριε Καλλιτερίδη, να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε 2 λεπτά.
2: Ναι, ναι.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Flash 99,4.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Επανήλθαμε λοιπόν. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Σάπα Καλλιτερίδη, γεωστρατηγικό αναλυτή, με τον οποίο μιλούσαμε για τα ελληνοτουρκικά. Κύριε Καλλιτερίδη, θα ήθελα να μου πείτε ποια θεωρείτε ότι είναι τα μεγαλύτερα λάθη και παραλήψεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια.
2: Θα μιλήσω για μια διαχρονική στάση του κράτους και θα προσπαθήσω να το πω απλά για να καταλάβει ο κόσμος. Τη δεκαετία του 70 μέχρι το 82 έγιναν διαπραγματεύσεις στον ΟΗΕ για να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ στη συνθήκη για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, την λεγόμενη Montego Bay. Γιατί έγινε στο Montego Bay έγιναν. Εκεί η Τουρκία προσπάθησε με πείσμα, γιατί μπήκα στα πρακτικά και είδα στα τουρκικά τι έλεγαν, προσπαθούσε με πείσμα να πείσει την διεθνή κοινότητα, όλα τα κράτη του κόσμου, ότι το Αιγαίο είναι η μίκλειστη θάλασσα και δεν πρέπει να ισχύσουν οι πρόνοιες των σχετικών άρθρων που μιλούν για τα νησιά, ότι τα νησιά έχουν δικαίωμα σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα και ότι η Ελλάδα δικαιούται να επεκτείνει τα χωρικά της έδρας στα 12 μίλια. Αυτά ήταν οι 2 βασικές της ενστάσεις. Όταν φτάσαμε στο τέλος, μπήκαν τα θέματα αυτά σε ψηφοφορία. Η Τουρκία ζήτησε να γίνει ψηφοφορία ανάμεσα στα 192 κράτη που συμμετείχαν. Και η Τουρκία δεν μπόρεσε να περάσει, έμεινε μόνη της. Και γι' αυτό δεν υπέγραψε τη συμφωνία του Montego Bay. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το εξής όλα αυτά τα χρόνια και τώρα, ότι αυτό που δεν μπόρεσε να περάσει, να πείσει τη διεθνή κοινότητα η Τουρκία για το Αιγαίο, το πετυχαίνει εκμεταλλευόμενη τη φοβική συμπεριφορά του ελληνικού κράτους και των ελληνικών κυβερνήσεων. Δηλαδή, δεν μας επιτρέπει να επεκτείνουμε τα χωρικά μας έδρα στα 12 μήνες, επειδή λέει ότι θα σας κάνω πόλεμο, και η Ελλάδα αυτό το καταπίνει τόσα χρόνια από το 1995, και επίσης λέει ότι δεν έχουν ΑΟΣ και η Φαροκοπίδα τα νησιά, που και αυτό το εξουδετερώνει με πολιτικές που τις άνοιξε τη βεντάλια τόσα χρόνια, και αυτές οι πολιτικές τώρα θα πλαισιωθούν, θα μπουν σε ένα πλαίσιο που λέγεται νομοσχέδιο της γαλάζιας τουρκικής παράνοιας. Όλα αυτά λοιπόν η Τουρκία τα έκανε γιατί επωφελήθηκε, εκμεταλλεύτηκε τα φοβικά σύνδρομα των ελληνικών κυβερνήσεων της παρούσης συμπεριλαμβανομένης. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Εάν η Ελλάδα δεν αντιληφθεί το μέγεθος της απειλής που συνιστά αυτό το νομοσχέδιο που αναμένεται να έρθει στην Τουρκία δημοσυνέλευση τον Οκτώβριο, τον Νοέμβρη, θα δούμε πότε, εάν δεν αντιληφθεί και αν δεν κάνει ενέργειες από τώρα για να αποτρέψει την ψήφισή του, πιστεύω ότι θα κληθούμε να διαχειριστούμε καταστάσεις δύσκολες στο επόμενο διάστημα, που πάλι θα έχουμε το δίλημα. Είτε ακυρώνει στην πράξη αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία, είτε υποχωρείς. Όμως το ακυρώνεις στην πράξη σημαίνει ότι είσαι αποφασισμένος ακόμα και να συγκρουστείς. Και όπως είδαμε, καμία ελληνική κυβέρνηση δεν επιλέγει το ενδεχόμενο της σύγκρουσης, και έτσι γι' αυτό έχουμε τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο τόσα χρόνια.
0: Να κλείσουμε και με κάτι τελευταίο. Θα ήθελα να μας πείτε όσον αφορά τους συμμάχους μας, εάν πιστεύετε ότι είμαστε πιο δυνατοί από την Τουρκία.
2: Ακούστε, η πολιτική των συμμαχιών είναι σωστή. Ξεκίνησε νομίζω από το 2014 η τριμερής Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος, Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, επεκτάθηκε Ελλάδα-Κύπρος-Ιορδανία, Ελλάδα-Κύπρος ή μάλλον Ελλάδα-Σαουδική Αραβία, Ελλάδα-Κύπρος-Εμιράτα. Δεν ξέρω αν στα Εμιράτα είναι η Κύπρος. Άρα κάναμε ενέργειες. Ξέρετε, οι συμφωνίες είναι θεωρητικά σωστές, αλλά πρέπει οι θεωρίες να είναι υποσυνεχή μόχλευση οι συμμαχίες. Δηλαδή, κάνεις μια συμμαχία με κάποιον με τον οποίο έχεις κοινό συμφέρον ή ενώνεις τις δυνάμεις σου για να αντιμετωπίσεις μια κοινή απειλή. Αυτή είναι η πεμπτουσία της πολιτικής και της γεωπολιτικής. Αλλά όταν εσύ κάνεις με την Αίγυπτο μια συμφωνία, γιατί και η Αίγυπτος έχει πρόβλημα με την Τουρκία ή με το Ισραήλ, και τους εγκαταλείπεις τα κρύα του λουτρού και πας με αυτήν την απειλή που υποτίθεται ενώθηκες με τους άλλους για να την αντιμετωπίσεις και κάνεις τη διακήρυξη των Αθηνών, είναι σαν να τους πουλάς. Μετά πώς θα δικαιούται να κάνει και αυτός το ίδιο? Δηλαδή πώς θα νιώσουμε εμείς αν δούμε αύριο το Ισραήλ να μας εγκαταλείπει και να κάνει μια πολιτική ήρεμων νερών με την Τουρκία? Θέλω να πω, θεωρητικά δεν είναι σωστή, είναι πανσωστή η επιλογή των συμμαχιών. Απλώς αυτή θέλει μόχλευση και συνεχή υποστήριξη.
0: Υστερούμε στο πρακτικό κομμάτι δηλαδή.
2: Ναι. Στον στρατηγικό σχεδιασμό, αυτό που σας είπα στην αρχή.
0: Κύριε Καλλιτερίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ατελείωτες. Ελπίζουμε να σας έχουμε και από κοντά σύντομα.
2: Να είστε καλά. Καλή εκπομπή.
0: Να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια
0: καλή
2: σου,
0: συνέχεια. Από ό,τι κατάλαβε, στο πρακτικό κομμάτι είναι που υστερούμε.
1: Πάντα.
0: Οι πρωτοβουλίες οι οποίες πρέπει να παίρνουμε.
1: Υπάρχει ευρύτερο θέμα συνεννόησης.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε την επόμενη καλεσμένη μας. Κοντά μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα είναι η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Έλενα Ράπτη, με την οποία θα μιλήσουμε για πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ενδιαφέροντα που αφορούν κόσμο, που αφορούν οικογένειες και όχι μόνο.

0: Το τραγούδι λέει «Θέλω να κάνω τον κόσμο να σταματήσει».
1: Για κάποια πράγματα θα έπρεπε να σταματήσει.
0: Κάποιες φορές όλοι μας το έχουμε ευχηθεί αυτό.
1: Μακάρι να μπορούσαμε, για τα άσχημα τουλάχιστον, γεγονότα τα οποία γίνονται στη ζωή μας.
0: Αλλά εμείς θα μιλήσουμε για ευχάριστα πράγματα, να αφήσουμε λίγο πίσω τα άσχημα τα οποία μας έχουν καταπλακώσει.
1: Θα μιλήσουμε και για ευχάριστα και για άσχημα. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είπαμε και πριν, είναι η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Έλενα Ράπτη. Κυρία Ράπτη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία Ράπτη.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Προσπαθούμε να έχουμε την επαφή αυτή με την Αθήνα, αν και θα θέλαμε να σας έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλήθεια είναι.
2: Και εγώ θέλω και όσο μπορώ, σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο είμαι Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, προλαβαίνετε να έρθετε Θεσσαλονίκη?
2: Προλαβαίνω, αλλά για λίγο, για δύο μέρες.
0: Δεν φτάνει,
2: Δεν μου φτάνει εμένα. Είναι... Γιατί δουλειά φτάνει, υποχρεώσεις βγαίνουν, αλλά εμένα δεν μου φτάνει, γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο
1: προσωπικό, βέβαια.
2: Ναι, το πρόγραμμά σας... μια βόλτα στην παραλία μας. Στην παραλία μας αυτό μου λείπει, η θάλασσα μου λείπει πιο πολύ εδώ στην Αθήνα.
1: Το πρόγραμμα είναι πολύ πιεσμένο, φαντάζομαι, και κυρίως αυτές τις μέρες, έτσι?
2: Όλες τις μέρες είναι απαιτητικό. Έχουμε προγράμματα που τρέχουμε, για τα οποία θα σας μιλήσω, που είναι πολύ χρήσιμα για τους πολίτες να τα γνωρίζουν. Και βλέπουμε ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν και ανταπόκριση και οι πολίτες τα επιλέγουν, είτε για να ενημερωθούν, είτε για να κάνουν χρήση και να ευεργετηθούν.
1: Να εξυπηρετηθούν, βέβαια.
2: Από αυτά, να εξυπηρετηθούν σωστά.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα το οποίο είναι πιο δημοφιλή, θέλω να σας πω. Πριν ανακοινώσουμε την έναρξη της εκπομπής, μου στέλνανε μηνύματα για να συζητήσουμε πρώτο-πρώτο τις δαντάδες της γειτονιάς. Μεγάλη ανταπόκριση. Και η αλήθεια είναι ότι βοηθάτε πάρα πολύ τις ελληνικές οικογένειες εν καιρό κρίσης, γιατί τις απαλλάσσετε για το μεγάλο πρόβλημα του πού θα αφήσουν τα παιδιά τους και με ποιο τρόπο θα μπουν ξανά στην διαδικασία της εργασίας.
2: Έτσι ακριβώς. Όταν έρχεται ένα παιδί στην οικογένεια, ο μπαμπάς δεν φεύγει από τη δουλειά του. Συνήθως είναι η μαμά εκείνη που πρέπει να μείνει στο σπίτι για να φροντίσει το παιδί. Εμείς τι λέμε τώρα? Εφόσον η μαμά επιθυμεί να μείνει σπίτι, προβλέπονται άδειες και μπορεί να μείνει να φροντίσει το παιδί. Εφόσον όμως η μαμά επιθυμεί να επιστρέψει ή να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, τη δίνουμε τη δυνατότητα να το κάνει και την ενισχύουμε οικονομικά ώστε να προσλάβει έναν επιμελητή, ένα φροντιστή, μια επιμελήτρια που θα αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού. Και αυτό μπορεί να γίνει είτε στο σπίτι, στην οικογενειακή εστία, είτε στο σπίτι του φροντιστή. Πιο συγκεκριμένα, να σας πω. Ποιες μητέρες δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα δαντάδες της γειτονιάς? Κάθε μανούλα η οποία έχει παιδί από 2 μηνών έως 2,5 ετών και με ένα παιδί ετήσιο ατομικό εισόδημα ως 24.000 ευρώ. Ατομικό, επαναλαμβάνω, όχι οικογενειακό, ατομικό εισόδημα της μητέρας, με δύο παιδιά ετήσιο ατομικό εισόδημα ως 27.000 ευρώ, και αν έχει τρία παιδιά και πάνω, δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο, κάθε μητέρα δικαιούται να κάνει αίτηση στο πρόγραμμα και να λάβει την οικονομική ενίσχυση. Ποια είναι αυτή η οικονομική ενίσχυση? Για τη μητέρα η οποία είναι πλήρους απασχόλησης, το ποσό ανέρχεται στα 500 ευρώ. 500 ευρώ θα πάρει το μήνα για τον επιμελητή ή την επιμελήτρια, τις μέρες και τις ώρες που εκείνη έχει ανάγκη. Δεν είναι 5 μέρες την εβδομάδα, 8 ώρες, όχι, ανάλογα πότε χρειάζεται, μπορεί να χρειάζεται κάποια μεσημέρια, μπορεί να χρειάζεται κάποια απογεύματα, μπορεί να χρειάζεται μόνο Σαββατοκύριακα, αυτό το συνεννοούνται μεταξύ τους.
1: Μεγάλη ευελιξία στο πρόγραμμα, οπότε.
2: Έτσι, βέβαια. Και αυτό, ξέρετε, όταν ο επιμελητής θα μπει να κάνει την αίτησή του, θα δηλώσει και τη διαθεσιμότητά του. Οπότε όταν η μητέρα θα μπει να διαλέξει τον επιμελητή που βρίσκεται στη γειτονιά της, γιατί εξυπηρετεί να είναι κοντά, θα δει τις μέρες και τις ώρες που εκείνος μπορεί και βάσει των δικών της αναγκών θα κάνει την επιλογή της. Για τη μητέρα η οποία είναι μερικής απασχόλησης, το ποσό που δίνουμε το μήνα είναι 300 ευρώ. Επίσης 300 ευρώ δίνουμε και για τη φοιτήτρια μανούλα, και αυτό για πρώτη φορά, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε την φοιτήτρια η οποία έχει επιλέξει να είναι η μητέρα, να τη στηρίξουμε, να τελειώσει τις σπουδές της και στη συνέχεια να ενταχθεί και εκείνη στην αγορά εργασίας. Και δίνουμε τη δυνατότητα και για 3 μήνες, προσφέροντας το ποσό των 300 ευρώ, στην άνεργη μητέρα να κάνει συναντήσεις, να δώσει συνεντεύξεις, να μπορέσει να βρει δουλειά. Τώρα.
1: Έχετε ελαχιστοποιήσει, συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω, έχετε ελαχιστοποιήσει και τη γραφειοκρατία?
2: Ναι, βέβαια. Πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις για κάποιον προκειμένου να γίνει επιμελητής. Το πρώτο που θέλω να πω, που είναι και το πιο ελκυστικό για τις μανούλες, είναι ότι μπορεί η μητέρα τους, δηλαδή η γιαγιά του παιδιού, να εργαστεί ως επιμελητής ή επιμελήτρια. Δηλαδή η γιαγιά και ο παππούς, που ούτως ή άλλως φροντίζουν το παιδί και είναι και για μας τα πιο αγαπημένα πρόσωπα, τα πρόσωπα εμπιστοσύνης, δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
1: Είναι το πιο οικείο.
2: Εξίσου όμως, το πιο οικείο. Σωστά. Όμως εξίσου και εκείνοι θα πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία. Τι προβλέπει η διαδικασία? Θέλουμε απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που είναι του γυμνασίου, αλλά μέχρι το 1980 ισχύει και του δημοτικού, να μην έχει άγχος η γιαγιά ή ο παππούς. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Και μετά ένα διαδικτυακό online σεμινάριο που θα παρακολουθήσουν όλοι, για να προκύπτει ότι έχουν τη γνώση και την κατάρτιση να φροντίσουν ένα παιδί. Ποιος δεν χρειάζεται να το παρακολουθήσει? Εκείνος που έχει πτυχίο βρεφονηπιοκόμου ή βοηθού βρεφονηπιοκόμου. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλα έγγραφα χρειάζεται. Χρειάζεται ένα πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη, που μπορεί να προμηθευτεί κάποιος από το ΕΚΑΒ, από τον Ερυθρό Σταυρό, δωρεάν, και από άλλους ιδιωτικούς πιστοποιημένους φορείς. Και στη συνέχεια θα πρέπει να έχει ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου. Α, με συγχωρείτε, θέλει και από 3 γιατρούς, από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο, ένα πιστοποιητικό υγείας. Και μετά αντίγραφο ποινικού μητρώου. Και επειδή με ρωτήσατε πώς διευκολύνουμε, για τα 2 πιστοποιητικά που ζητούσαμε, ένα πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και ένα πιστοποιητικό περί μη φυγόπινου φυγόντικου, πλέον δίνεται η δυνατότητα απλής υπεύθυνης δήλωσης. Δηλαδή, θα βάλουν μέσα στο
1: gov.gr.
2: Ναι, θα καταθέσουν στην πλατφόρμα την υπεύθυνη δήλωση και στη συνέχεια εμείς, σε συνεργασία, δηλαδή η Γενική μας Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με τα πρωτοδικεία σε όλη την Ελλάδα, θα κάνουν την επαλήθευση για να δουν αν υπάρχουν ή όχι ευρήματα. Οπότε γλιτώνουν και κόπο και έξοδα μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Πολύ θετικό, πολύ θετικό, γιατί κάποιες στιγμές κάποιοι άνθρωποι κολλούσανε στο κομμάτι της γραφειοκρατίας, απελπιζόντουσαν και εγκαταλείπανε. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή.
2: Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, να σας δώσω στοιχεία σημερινά. Μέχρι σήμερα 4.052 επιμελητές έχουν εγκριθεί σε όλη την Ελλάδα. 7.541 μαμάδες, δικαιούχοι, ωφελούμενοι έχουν εγκριθεί. Λέω κυρίως μαμάδες, διότι δικαιούται και ο πατέρας αν είναι μονογονέας. Όποιος έχει την αποκλειστική γονική μέρημνα του παιδιού.
1: Αν και περισσότερο τους μπαμπάδες δεν τους έχουμε συνηθίσει σε αυτή την κατηγορία.
2: Δεν τους έχουμε συνηθίσει, αλλά
1: δικαιούται. Αλλά είναι πολύ θετικό, βέβαια.
2: Αν είναι μονογονέας. Και γιατί ο στόχος ίσως είναι η επιστροφή στην αγορά εργασίας. Και μέχρι στιγμής έχουμε 3.216 συμφωνητικά. Λέμε πως έχουμε στο μυαλό μας να εξυπηρετήσουμε περίπου 4.500 συμφωνητικά μέσα από το budget που έχουμε. Ωστόσο, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα προσδιοριστεί ανάλογα με τα συμφωνητικά, γιατί μέσω όρο ένα συμφωνητικό έχει διάρκεια 11 μήνες, αλλά κάποιο μπορεί να είναι και λιγότερο. Διότι μπορεί κάποιος να ξεκινήσει όταν το παιδί του είναι 2 μηνών, οπότε να πάει μέσα 2,5 ετών, αλλά μπορεί να ξεκινήσει και όταν είναι 2 ετών το παιδί, οπότε θα πάει μόλις για 6 μήνες. Και μετά θα ξεκινήσει ένα άλλο συμφωνητικό από κάποιο άλλο γονέα για το δικό του παιδί.
0: Να πάμε στον κουμπαρά της νέας γενιάς. Αυτό που... Γιατί γι' αυτό υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχετε αποφασίσει πότε θα ξεκινήσει?
2: Ξεκινάει αρχές του χρόνου.
0: Ωραία.
2: Είναι ένα πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το
0: Πρωθυπουργό.
2: Από τον Πρωθυπουργό
0: στην έκθεση
2: της Θεσσαλονίκης.
1: Το ακούσαμε
2: στην διορίζεται. Ναι, από το Υπουργείο Οικονομικών θα ξεκινήσει αρχές του χρόνου και είναι πολύ σημαντικό γιατί, για όσους δεν ξέρουν τι είναι ο κουμπαράς για τη νέα γενιά, ουσιαστικά είναι ένας ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για κάθε παιδί. Μπορεί να ξεκινήσει αυτός ο λογαριασμός, να ανοίξει δηλαδή μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Ο γονέας συμμετέχει καταθέτοντας το ποσό που επιθυμεί και μετά συμμετέχει το κράτος. Πώς συμμετέχει? Για κάθε 1 ευρώ του γονέα μπαίνει και 1 ευρώ από το κράτος. Ποιο είναι το ανώτατο όριο? Ως 1.200 ευρώ το χρόνο. Μπορεί να είναι η κρατική συμμετοχή. Οπότε, αντίστοιχα, αν βάλει 1.200 ευρώ ο γονιός, θα βάλει και 1.200 ευρώ το κράτος. Αυτό το όριο των 1.200 ευρώ αυξάνεται κατά 10% κάθε 5 χρόνια. πόσο κρατάει αποταμίευση μέχρι το παιδί να φτάσει στην ενηλικίωσή του. Άρα αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι όταν το παιδί θα είναι 18 χρονών θα έχει ένα οικονομικό μαξιλάρι, θα έχει ένα οικονομικό κεφάλαιο για το ξεκίνημα είτε των σπουδών του είτε του εργασιακού του βίου.
0: Mm-hmm. Δυνητικά αυτό το ποσό πόσο μπορεί να φτάσει μέχρι τα 18?
2: Μπορεί να φτάσει μέχρι 60.000 ευρώ.
0: Αχα. Να σας πάω στον αντίλογο όμως.
2: Παρακαλώ.
0: Ο αντίλογος είναι, εσείς λέτε για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, από την άλλη μεριά ο αντίλογος είναι ποιος έχει αυτή τη στιγμή 1.200-1.500 ευρώ για να τα βάλει στην τράπεζα και να μείνουν εκεί πέρα μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού του.
2: Είναι ένα ευρώ που μπορεί να βάζει αν θέλει και να επιλέξει εκείνος πότε μπορεί να αυξήσει το ποσό, πότε μπορεί να βάλει 2 ευρώ ή 3 ευρώ ή 5 ευρώ. Θα βάλει. Εμείς δεν το λέμε ότι πρέπει να βάλει 1.200 το χρόνο. Θα βάλει. Ξέρει όμως, μέχρι σήμερα τα χρήματα που έβαζε ήταν τα χρήματα που έβαζε. Από τον Ιανουάριο τα χρήματα που βάζει θα διπλασιάζονται από το κράτος. Ποιο είναι?
1: Είναι ένα βήμα το οποίο πρέπει να το δούμε να λειτουργεί και μετά να το αξιοποιήσουμε.
2: Μα ούτε ή άλλο σήμερα οι γονείς που ενδεχομένως να ανοίγουν λογαριασμό για τα παιδιά τους και να βάζουν ένα ποσό. Ήταν τα χρήματα που βάζανε. Όσο έβαζε ο γονέας.
1: Όπως μπορεί να ανταποκριθεί ο καθένας, βέβαια.
2: Αλλά πώς μπορούσε.
0: Το καλό είναι ότι μπαίνουν χρήματα, διπλασιάζονται, γιατί βάζει και η κυβέρνηση.
2: Διπλασιάζονται από την πολιτεία.
0: Και το βασικό είναι ότι κανείς δεν μπορεί να τα πειράξει αυτά μέχρι τα 18 χρόνια, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Α, βασικό.
2: Οπότε
0: αυτό.
2: Είναι
0: γιατί...
2: ένα εφόδιο. Είναι το εφόδιο, εμείς τι λέμε, για το γονέα που θέλει να προσφέρει κάτι στο παιδί. Ερχόμαστε και στηρίζουμε το γονέα και το παιδί και λέμε είμαστε εδώ. Όσο μπορείς εσύ, άλλο τόσο είμαστε και εμείς εδώ δίπλα σου. Και σε στηρίζουμε και πολλαπλασιάζουμε αυτό το ποσό.
1: Εγώ θα σας
2: δηλαδή,
1: πάω...
2: είναι μόνο ωφέλιμο. Είναι μόνο καλό.
1: Μπορεί να προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες στα παιδιά τα οποία όταν ενηλικιώνονται ψάχνουν τον τρόπο για να σπουδάσουν, φέρει πει.
2: Ναι,
1: γιατί αδυνατούν πάρα πολύ οι γονείς να τα στείλουν λόγω οικονομικών τις σχέδιων.
2: Βεβαίως, νομίζω το βλέπαμε σήμερα, το παρακολουθούσα στην επικαιρότητα, ότι σε κάποια πανεπιστήμια δεν υπήρξαν οι εγγραφές.
1: Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
2: Βέβαια, 400 εγγραφές λιγότερο.
0: Μάλιστα, κάποιες από αυτές αφορούσαν και πολύ σημαντικά τμήματα, έτσι.
1: Ιατρική, 9-10
0: άτομα βέβαια. Δεν πήγανε στην
2: βέβαια,
0: ιατρική. Που η ιατρική είναι μια σχολή, η οποία είναι περιζήτητη.
2: Δηλαδή, για σκεφτείτε τον αγώνα που κάνει ένα νέο παιδί. Να περάσει στις πανελλαδικές εξετάσεις, το διάβασμα που κάνει και όταν έρχεται η ώρα να πάει να σπουδάσει, να μην μπορεί η οικογένεια να το στηρίξει γιατί είναι μακριά. Αυτά είναι βέβαια θέματα που θα δει το Υπουργείο Παιδείας για να προσαρμόσει τις συνθήκες έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις οικογένειες και βεβαίως να εξυπηρετήσει τα παιδιά να σπουδάσουν. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο κουμπαράς δημιουργεί μια οικονομική δυνατότητα η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί. Και για τις σπουδές, αλλά και για την εργασία.

0: κάνω την πάσα για να ξεκινήσουμε και αυτή τη συζήτηση, γιατί το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό και αγγίζει τις νεότερες γενιές.
1: Ναι, και για πρώτη φορά έχουμε δημιουργήσει αυτή την ψηφιακή υπηρεσία στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, η οποία μάλιστα τέθηκε σε λειτουργία 1η Μαρτίου. Ο στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τα θύματα ρατσισμού και διακρίσεων για τις μορφές που αναφέρατε και όχι μόνο. Είναι διαθέσιμη πλατφόρμα σε 11 γλώσσες, δηλαδή είναι προσβάσιμη από πολλούς συμπολίτες μας, από όσο το δυνατόν περισσότερους. Είναι προσβάσιμη και σε άτομα με αναπηρία και τι κάνει, προσφέρει τρία πράγματα, δίνει τρεις δυνατότητες. Η πρώτη είναι να ενημερωθεί κάποιος για τα δικαιώματά του. Η δεύτερη είναι να λάβει οδηγίες για το πού μπορεί να αναφέρει ένα περιστατικό. Και έπειτα το τρίτο είναι ότι λαμβάνει πληροφορίες για τους φορείς που μπορεί να υποστηριχθεί. Φυσικά όλο το υλικό είναι δωρεάν και προσβάσιμο από όλους. Και μάλιστα να σας πω ότι λόγω της λειτουργίας του γεωεντοπισμού, όταν θα μπει κάποιος στην πλατφόρμα από το κινητό του, θα μπορεί να εντοπίσει και τις πλησιέστερες διαθέσιμες πληροφορίες, που μπορεί να είναι αστυνομικά τμήματα, να είναι δομές οι οποίες παρέχουν νομική συμβουλευτική, μπορεί να είναι τηλεφωνικές γραμμές, μπορεί να είναι κοινωνικές υπηρεσίες, μπορεί να είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και ξέρετε, το μήνυμα που εμείς θέλουμε να περάσουμε μέσα από αυτή την πλατφόρμα, που καταλαβαίνω ότι και εσείς είστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος σε αυτό, είναι ότι μια κοινωνία πρέπει, αφού αποτελείται από όλους, να ανήκει σε όλους χωρίς διακρίσεις. Θέλουμε να είναι πιο δίκαιοι, θέλουμε να είναι πιο συμπεριληπτικοί και ουσιαστικά αυτός είναι ο δικός μας τρόπος να αντιδράσουμε στον αποκλεισμό. Στον αποκλεισμό που μπορεί να δεχτεί καθεμία και καθένας από εμάς.
2: Κυρία Ραπτή, βλέπουμε μια ραγδαία αύξηση στις καταγγελίες για οικογενειακή βία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ποιες είναι οι επόμενες άμεσες κινήσεις του Υπουργείου για την ενίσχυση του δικτύου δομών?
1: Ναι. Να σας πω ότι εμείς στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής έχουμε ένα δίκτυο δομών το οποίο είναι καλά οργανωμένο. Είναι ένα πλήρες δίκτυο δομών. Θα σας πω τι προβλέπει και θα σας πω πώς αλλιώς σχεδιάζουμε να το εμπλουτίσουμε. Ήδη έχουν γίνει βήματα τον τελευταίο ένα χρόνο. Στην καρδιά του δικτύου μας βρίσκεται η τηλεφωνική γραμμή 15900. Σε αυτή τη γραμμή μπορεί να καλέσει μία γυναίκα 24 ώρες 24 ώρες, βέβαια και τρίτα πρόσωπα, δηλαδή κάποιος που θα δει ότι τελείται βία σε μία γυναίκα, θα καλέσει προκειμένου να πάρει η γυναίκα τις πρώτες κατευθύνσεις και την άμεση βοήθεια που χρειάζεται. Άμεση βοήθεια μπορεί να σημαίνει ότι μία γυναίκα που βίωσε μία κακοποιητική κατάσταση στο οικογενειακό της περιβάλλον θέλει να φύγει και θέλει άμεσα να βρεθεί σε ένα ασφαλές κατάλημα η ίδια και το παιδί ή τα παιδιά της. Εμείς σε αυτή την περίπτωση θα επικοινωνήσουμε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, με την οποία έχουμε εξαιρετική συνεργασία τα τελευταία χρόνια και μόλις πρόσφατα την ανανεώσαμε, για να της προσφέρουμε έκτακτη φιλοξενία. Δηλαδή σε λίγη ώρα αυτή η γυναίκα θα μπορέσει να βρεθεί, όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα, σε ένα κατάλημα πολύ κοντά στην περιοχή της, όπου θα μείνει για λίγες μέρες μαζί με το παιδί, τα παιδιά της και θα είναι ασφαλή. Εκεί θα γίνει ο έλεγχος από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο, έτσι όπως προβλέπετε, για να μπορέσει στη συνέχεια να ενταχθεί σε έναν από τους ξενώνες φιλοξενίας που έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, αν μια γυναίκα δεν έχει άμεση ανάγκη να φύγει από το κακοποιητικό περιβάλλον, αλλά βιώνει μια κακοποίηση που μπορεί να είναι λεκτική, που μπορεί να είναι ψυχολογική, που μπορεί να είναι οικονομική, και θέλει να μιλήσει και να πάρει κατευθύνσεις. Εμείς έχουμε 47 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Άρα από την τηλεφωνική γραμμή οι επιστήμονες θα κατευθύνουν τη γυναίκα να επισκεφτεί ένα από αυτά τα 47 συμβουλευτικά κέντρα, να μιλήσει με ψυχολόγο, να ενδυναμωθεί από ψυχολόγο, να κάνει όση συνεδρίαση χρειαστεί για όσο διάστημα εκείνη νιώθει ότι το έχει ανάγκη. Στη συνέχεια θα λάβει εργασιακή συμβουλευτική. Γιατί συχνά οι γυναίκες που αφοσιώνονται στην οικογένεια και βιώνουν μια κακοποιητική συμπεριφορά, έχοντας εγκαταλείψει τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα, την ώρα που θέλουν να φύγουν νιώθουν ότι δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητες, οικονομικά αυτόνομες, για να υποστηρίξουν τον εαυτό τους και τα παιδιά τους, να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τα παιδιά τους. Και κάποιες φορές αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας που τους κρατάει σε κακοποιητικό περιβάλλον. Άρα εμείς θα την καθοδηγήσουμε έτσι ώστε να μπορέσει να βρει μια εργασία και εμείς της προσφέρουμε εργασία. Έχουμε προγράμματα της ΔΥΠΑ. Έχουμε συνεργασία με την Box που πλέον προβλέπει τι, ότι μπορούν να λάβουν εκπαιδευτικά σεμινάρια για να απορροφηθούν στις επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου. Συνεργαζόμαστε και ζητάμε βοήθεια από τα επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα, τα οποία φροντίζουν να ανταποκριθούν και να μας δώσουν θέσεις εργασίας. Άρα, εμείς θα φροντίσουμε.

0: γυναίκα αυτή να βρει εργασία. Και πολύ σημαντικό, αν αυτή η γυναίκα βιώνει μια κακοποιητική συμπεριφορά και θέλει να κινηθεί νομικά, θέλει να κάνει μια καταγγελία, μπορεί να μην γνωρίζει τι συνεπάγεται αυτό. Νομικώς στο συμβουλευτικό μας κέντρο θα την ενημερώσει τι συνεπάγεται μια καταγγελία, τι συνεπάγεται μια δικαστική διαμάχη. Και όχι μόνο θα την ενημερώσει, θα είναι και δίπλα της δικηγόρος όταν θα έρθει η ώρα να πάει στο δικαστήριο, που εμείς καλύψουμε το οικονομικό για την υπεράσπισή της. Έχουμε πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Legal Aid με τους κατατόπους δικηγορικούς συλλόγους, για να μπορούμε αυτές τις γυναίκες να τις παρέχουμε νομική υπεράσπιση δωρεάν, ανεξάρτητα από την οικονομική τους ευκαιρία, σε όλες τις γυναίκες. Επίσης έχουμε εργαλείο όπως είναι το Πανικμάτων, που θα το έχετε ακουστά, που παρέχεται και από εμάς, από τα συμβουλευτικά μας κέντρα, παρέχεται και από τα αστυνομικά τμήματα.
1: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο σε αυτό εδώ το κομμάτι. Βλέπετε να λειτουργεί?
0: Λειτουργεί. Εμείς, να ξέρετε, το παρέχουμε προαιρετικά. Δηλαδή, μέσα στο 2025, 1318 γυναίκες ενημερώθηκαν για την εφαρμογή και μόλις 359 ένιωσαν ότι το έχουν ανάγκη και ζήτησαν να μπει η εφαρμογή στο κινητό τους. Ενώ στο ένα αστυνομικό τμήμα μια γυναίκα που θα κάνει καταγγελία, την ίδια στιγμή θα λάβει και το panic button. Εμείς μέσα από τη συνεργασία που έχουμε με τις γυναίκες, χτίζουμε μια σχέση εμπιστοσύνης.
1: Οπότε ξεκλειδώνουν πιο εύκολα. Ξεκλειδώνουν πιο εύκολα σε εσάς, έτσι.
0: Έχετε δίκιο, ναι. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Πολλές φορές ακούμε να λένε κάποιοι πολίτες γιατί άργησε να μιλήσει και γιατί δεν τον είχε καταγγείλει και πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να συμβεί σε κάθε γυναίκα, και επειδή δεν είναι ξαφνικά ένας ξένος που έρχεται στο σπίτι και μας φέρνει κακοποιητικά, είναι ο άνθρωπος που ερωτευτήκαμε, αγαπήσαμε, εμπιστευτήκαμε, κάναμε παιδιά μαζί του. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που μας έχει δείξει το καλό του πρόσωπο για ένα διάστημα, και ξαφνικά όταν αυτό αλλάζει, δεν θέλουμε να το δεχτούμε ότι πλέον αυτή θα είναι η κατάσταση. Αντίθετα, ελπίζουμε και ευχόμαστε να επιστρέψει στην αρχική καλή συμπεριφορά. Πολλές φορές και ο ίδιος μπορεί να ζητήσει συγγνώμη, αλλά όταν φτάνει στο σημείο να γίνεται βίαιος, όταν φτάνει στο σημείο η γυναίκα να υφίσταται σωματική βία, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ οι ισορροπίες είναι λεπτές και είναι σημαντικό να απευθυνθούμε σε ειδικούς εξειδικευμένους επιστήμονες που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά κυρίως πώς θα προστατευτούμε, πώς εμείς είμαστε ασφαλείς. Και επειδή με ρωτήσατε πριν τι σχεδιάζουμε, εμείς ξεκινήσαμε πρόσφατα μόλις την λειτουργία του εργαλείου εκτίμησης κινδύνου. Αυτό το εργαλείο απευθύνεται στους επαγγελματίες στους χώρους υποδοχής. Δηλαδή είναι ένα ερωτηματολόγιο που δίνει τη δυνατότητα στον δικό μας κοινωνιολόγο, ψυχολόγο που θα δει τη γυναίκα να καταλάβει αν υπάρχει κίνδυνος επαναλαμβανόμενης εικονικής βίας. Με τη συνένεσή του το θύμα θα απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις που θα μας δώσουν να καταλάβουμε αν κινδυνεύει η ζωή του, αν έχει απειληθεί η ζωή του, αν έχει προσπαθήσει να την πνίξει, εάν είναι υπό τη χρήση ουσιών, αν έχει φωνικό εργαλείο, κάποιο όπλο στο σπίτι, εάν είναι ψυχικά διαταραγμένος, και όλα αυτά ανάλογα θα προσδιορίσουν την συγκεκριμένη περίπτωση ως επικίνδυνη ή όχι, για να ξέρουμε αν πρέπει να παρέμβουμε άμεσα για να την προστατεύσουμε αποτελεσματικά. Όλα αυτά εμείς, και επίσης έχουμε τη συνεργασία με την Uber για τις δωρεάν και ασφαλείς μετακινήσεις των γυναικών προς και από τις δομές μας. Ναι, εμείς με όλα αυτά τα εργαλεία εμπλουτίζουμε διαρκώς το δίκτυο δομών. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να γνωρίσουν οι γυναίκες ότι υπάρχει τηλεφωνική γραμμή 15900, και σας ευχαριστώ που σήμερα μας βοηθάτε πολλαπλασιάζοντας αυτό το μήνυμα, να απευθυνθούν στα συμβουλευτικά μας κέντρα. Έχουμε συμβουλευτικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, έχουμε ξενώνες φιλοξενίας, ό,τι χρειαστεί. Εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε σε όλες τις γυναίκες, να ξέρουν ότι μπορούν να λάβουν βοήθεια. Και δεν είναι μόνες σε αυτό που περνούν. Ακόμα και μια γυναίκα που δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει, να προσδιορίσει αυτό που συμβαίνει, εμείς είμαστε εδώ για αυτό το σκοπό. Οι επαγγελματίες μας, το επιστημονικό μας προσωπικό, με πολύ αγάπη, με πολύ όμορφο τρόπο, θα αγκαλιάσει μια γυναίκα για να νιώσει όμορφα να έρθει ξανά και ξανά, μέχρι να μπορέσει να προσδιορίσει αυτό που συμβαίνει και να πάρει τις αποφάσεις της.
1: Να πούμε λίγο το τετραψήφιο νούμερο το οποίο μπορούν να καλούν.
0: Είναι πενταψήφια 15900. 15900. Η τηλεφωνική μας γραμμή 15900 λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και είναι δωρεάν.
1: Να μην φοβούνται, γιατί θα αντιμετωπιστούν με πολύ αγάπη από ειδικούς.
0: Ήδη να σας πω, το αισιόδοξο για μας είναι ότι περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να απευθύνονται στη τηλεφωνική γραμμή, να σας πω ότι μέσα στο 2025 είχαμε 6.773 κλήσεις σε αυτή την τηλεφωνική γραμμή και μόλις το πρώτο 9μηνο του 26 έχουμε 7.162.
1: Έχουμε εικόνα από ηλικίες.
0: Κυρίως γυναίκες ηλικίας από 30 ως από 28 ως 45 ετών συνήθως. Αλλά και αυτό σας το λέω είναι από την πληροφόρηση που έχουμε από τα στελέχη μας, αλλά το σημαντικό είναι ότι ενώ τα περιστατικά δεν έχουν αυξηθεί, έχουν αυξηθεί περισσότερες γυναίκες που επιλέγουν να σπάσουν τη σιωπή τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο.
2: Γιατί είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει, που είναι και το πιο σημαντικό,
0: ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι, έχετε δίκιο, ναι.
1: Να κλείσουμε γιατί με κάτι.
2: Είναι αυτό που λέγατε και πιο πριν, ότι πάντα το μεγάλο ζήτημα είναι να ξεκινήσουν, να έρθουν σε εσάς. Γιατί επικρατεί μια λογική, σιγά μην μου κάνει κάτι, τι θα μου κάνει.
1: Ή επικρατεί ο φόβος τις περισσότερες φορές.
2: Ναι, αυτά είναι τα δύσκολα. Το βασικό είναι να γίνει το πρώτο βήμα.
1: Ο φόβος και ο στιγματισμός, βέβαια. Και να κλείσουμε με κάτι τελευταίο, να μας αναφέρετε λίγο και για το χάπι του βιασμού, δύο λόγια.
0: Ναι. Σε ένα από τα συμβουλευτικά μας κέντρα, από τα 47 συμβουλευτικά κέντρα, είχαμε την πληροφορία ότι από τα 15 περιστατικά βιασμού, 11 ήταν από το λεγόμενο χάπι το ναρκωτικό του βιασμού. Mm-hmm. Δηλαδή, στην πλειοψηφία τους ήταν γυναίκες, κυρίως θητρίες, οι οποίες περιέγραφαν πανομοιότυπες ιστορίες σχετικά με το βιασμό τους, με τη χρήση αυτή του ναρκωτικού από τον δράστη. Μας είπαν ότι γνώρισαν τον δράστη σε χώρους διασκέδασης, ήπιαν μαζί του ένα με δύο ποτά και βρέθηκαν να έχουν απολέσει τις αισθήσεις τους και να κακοποιούνται σεξουαλικά. Η μνήμη τους ήταν κατακαιρματισμένη, δηλαδή μπορούσαν να ανακαλέσουν μόνο τραύματα από όσα έζησαν. Η αίσθηση της πραγματικότητας είχε αμβληθεί και ξέρετε τι γίνεται. Ακριβώς επειδή αυτές οι ουσίες είναι ναρκωτικές και δρούν στο νευρικό σύστημα, το σώμα ατονεί σε βαθμό νάρκωσης και οι γυναίκες είναι μικρές να αντιδράσουν. Το γεγονός όμως ότι δεν αντιδρούν δεν σημαίνει ότι την ενούν και αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την περίπτωση σωματική βία δεν υπάρχει. Την άλλη μέρα ο θήτης, ο δράστης ζητάει να ξαναβρεθούν θέλοντας να παρουσιάσει το βιασμό ως συνέβρεση με συνένεση, ενώ γνωρίζουμε ότι παραδοσιακή δράση ενός βιασμού
1: εγκαταλείπουν και φεύγουν. Τρίβονται. Βέβαια.
0: Εδώ όμως θέλουν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη σύγχυση στο θύμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ουσίες αυτές. Αυτές οι ουσίες είναι ανιχνεύσιμες μέσω εξετάσεων αίματος για λίγες ώρες και συχνά τα θύματα χάνουν την ευκαιρία να αποδείξουν αυτό που έχει συμβεί. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να απευθυνθούμε σε ηλικίες 15-25 ετών, γιατί να ενημερώσουμε για το φαινόμενο, να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα, δηλαδή ένας νέος που πίνει το ποτό του έξω, αγόρι κορίτσι, εάν νιώσει ξαφνική ζάλη, σύγχυση, ναυτία, απώλεια μνήμης, να μην φύγει με έναν άγνωστο, να φροντίσει να ζητήσει βοήθεια ή από κάποιο δικό του φιλικό πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο ή ακόμα και από το προσωπικό. Εμείς θέλουμε να ενδυναμώσουμε τους νέους. Και επαναλαμβάνω, αγόρια και κορίτσια, μπορεί να συμβεί στην κάθε μία και στον καθένα. Δεν θα πω από εμάς, από εσάς που είστε πιο νέοι, κυρίως ηλικίες 15 με 25 είναι που μας ενδιαφέρει να αφυπνίσουμε. Γι' αυτό το λόγο, στην ηλικία 15 έως 18, περνάμε μέσα από τα σχολεία και τα φροντιστήρια μέσω ενός διαγωνισμού που θα τρέξει στα λύκεια, ώστε οι μαθητές να επιλέξουν τα μηνύματα για την αφίσα και για το οπτικοακουστικό υλικό, αλλά ταυτόχρονα πάμε και σε ηλικίες 18-25 στα πανεπιστήμια μέσω μιας καμπάνιας που έχει ετοιμαστεί από το πρόγραμμα Αρμαντήλο σε συνεργασία με το Υπουργείο μας. Το πρόγραμμα Αρμαντήλο, να σας πω ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο στο οποίο συμμετέχουν 17 οργανισμοί από 11 χώρες και η Ελλάδα, η χώρα μας, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο διότι το ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος συντονίζει το πρόγραμμα. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος? Να τρέξει μια καμπάνια. Είχαμε μέσα στο καλοκαίρι πολύ στενή συνεργασία με τις επιτροπές ισότητας των πανεπιστημίων και με το Αρμαντήλο. Διαμορφώθηκε από το Αρμαντήλο η καμπάνια με τα μηνύματα της. Είχαμε την ευκαιρία και εμείς να παρέμβουμε σε κάποια θέματα που νιώθαμε ότι χρήζουν παρέμβαση για να είναι τα μηνύματα στο πλαίσιο της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ορθά. Τελειοποιήθηκε αυτή η καμπάνια και θα ξεκινήσει τώρα μέσα στα πανεπιστήμια μας, μέσα από τις επιτροπές ισότητας. Άρα Κάτι που πριν από λίγους μήνες αντιληφθήκαμε, πολύ γρήγορα ερχόμαστε και απαντάμε με μία ενημέρωση που θα είναι ουσιαστική και σωτήρια για τους νέους μας.
1: Θα υπάρχει και οπτικό υλικό, το οποίο θα παρουσιάζεται στα σχολεία.
0: Αφήσεις και πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολλές κατευθύνσεις. Ήδη ξεκινούν δράσεις από τα πανεπιστήμια και με τη δική μας συμμετοχή. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι τα θύματα να γνωρίζουν, να μην αμφισβητούν τον εαυτό τους, να μην μένουν πόνα και χωρίς να αναζητούν βοήθεια. Θέλουμε ουσιαστικά να διώξουμε το φόβο, τις ενοχές, την αμφιβολία. Γιατί πολλές φορές μπορεί κάποιος να πει «Α, με πείραξε το ποτό, θα ήταν νοσευμένο». Ή «Εγώ φταίω που ήρθε ένα ποτό». Με ένα ποτό δεν καταστέλλεται το νευρικό σύστημα. Δεν είναι τόσο απλά. Και εδώ ξέρετε, όταν κάποιος παραβιάζει το ποτό μας, δεν παραβιάζει απλά το ποτό μας. Ουσιαστικά παραβιάζει την συνένεσή μας. Αφαιρεί τον έλεγχό μας. Και έτσι μπορεί να βρεθεί κάποιος να κακοποιείται σεξουαλικά. Ουσιαστικά σου παράγει το δικαίωμα να αποφασίζεις για τον εαυτό σου. Και επειδή η διασκέδαση δεν θα πρέπει να χάνει την ασφάλειά της, νιώθω πως μέσα από αυτή την ενημέρωση, εμείς απευθυνόμενοι στους νέους, τι τους ζητάμε? Δεν τους ζητάμε να περιορίσουν τη διασκέδασή τους, δεν τους ζητάμε να σταματήσουν να διασκεδάζουν, τους ζητάμε κάτι απλό. Το δικαίωμά τους να νιώσουν ασφαλείς, να έχουν τον έλεγχο, να μπορούν να πουν όχι και να επιστρέψουν στο σπίτι ασφαλείς μετά τη διασκέδασή τους. Γι' αυτό και το μήνυμα της καμπάνιας, το σύνθημα της καμπάνιας στην Αφίσα είναι «Η φάση μένει safe». Η διασκέδαση μένει safe. Τα παιδιά μας να είναι ασφαλή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας και μοιραστήκαμε όλες αυτές εδώ τις πάρα πολύ ωραίες δράσεις.
0: Είμαστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε και εμείς με όποιο τρόπο μπορούμε και ευελπιστούμε να σας έχουμε ξανά κοντά μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: 12 και 11 Σταύρο.
1: Σας υποσχεθήκαμε καθυστερήσεις, παίξαμε καθυστερήσεις.
0: Είναι κάτι σαν τον ποδοσφαιρικό αγώνα.
1: Ναι.
0: Το κερδίζεις τις καθυστερήσεις.
1: Δυστυχώς ο χρόνος πολλές φορές δεν φτάνει για να κάνεις και να ρωτήσεις όλα αυτά που θέλεις. Οπότε ξεφεύγουμε. Αυτά.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, την ίδια ώρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον τάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Chris de Berg παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

Σαν ίσκι, πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στον δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η ροή.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Flash 99,4.
3: Εγώ που λες.
1: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
3: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
5: με τον Σταύρο Αλχατζίδη
4: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
5: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
4: Δίνουμε βήμα σε όλους.
5: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
4: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
5: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

σου γράφω ένα γράμμα. Όχι, πώς θέλω να στο δώσω.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Όχληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φιλάς τον πόνο στα χείλια, το ξέρεις καλά. Έμεινες μόνος τη νύχτα και δεν την ξεχνάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας.

0: 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
1: Πλαστικά.
0: Ναι.
1: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
0: Ναι.
1: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
0: Μπάζα.
2: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
0: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
4: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
3: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
4: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
3: Δίνουμε βήμα σε όλους.
4: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
3: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
4: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, γυρίζει. Αγάπη όλα τα

μίσα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου

πάλι έγραψα χίλιες φορές το όνομά σου. Δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές, και εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

δικά σου. Αυτά που τράβηξα προχτές και εσύ στην πόρτα σου να

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: σαν άστρο κινείς.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Flash 99,4.
3: Εγώ που λες.
1: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, Κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
3: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ό,τι κι αν γίνει, αυτή η αγάπη ως το άπειρο θα μείνει.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
0: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
9: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
8: Μόνο χαρίζεται.
9: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
9: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
9: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
9: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
9: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
10: Η Πονή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
11: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
12: Και ραδιοφωνικά.
11: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
12: Συντονιστείτε.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω δεν γουστάρω άλλος να'ρθει.

Μη με ρωτάς τι είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
7: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
8: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
7: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
8: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
7: Δίνουμε βήμα σε όλους.
8: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
7: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
8: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι μου, καλησπέρα. 3η 29 Σεπτεμβρίου, μέρα-μέρα φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Οδεύουμε πλέον για την καρδιά του φθινοπόρου, το μήνα Οκτώβριο. Η φωνή της Πέθρου όμως και σήμερα, όπως κάθε εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα, είναι κοντά σας. Από τη συχνότητα του ιστορικού ραδιοφόρου Flash 99,4 με τον Γιώργο Δίμπαλα και τον Δημήτρη Σχιζοδήμο στην τεχνική υποστήριξη. Και όλους εσάς, τους φίλους του πρωτογενή τομέα, των ηθών, των ενθύμων, των παραδόσεων, της Ορθοδοξίας μας. Ξεκινάμε ένα ταξίδι και αυτή την ημέρα με ανθρώπους της καθημερινότητας, της διπλανής πόρτας, αλλά ξεχωριστούς. Όπως ο πατέρας, ο αρχιμανδρίτης μας, ο πατέρας Ραφαήλ Κολέτσας, από την Αγία Κυριακή, την εκκλησιά της περιοχής Χαριλάου, όπου κάνει τεράστιο έργο, όχι μόνο πνευματικό, αλλά και κοινωνικό. Και μέσα σε όλα αυτά, όπως θα τα ακούσουμε όλοι μαζί, έχει δημιουργήσει και χορευτικά τμήματα με παραδοσιακούς χορούς. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι μέσα στην κοινωνία, μέσα στη ζωή, με τη ζέση της Ορθοδοξίας, όπου μπορεί να ακούει, μπορεί να προβληματίζει, μπορεί απόλυτα να αγαπάει. Γιατί αυτή είναι η Ορθοδοξία μας. Στη συνέχεια θα πάμε σε μια εξαίρετη χορηδάσκαλο, μοντέρνου χορού, του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Θέρμης, την Μαρία την Τουλούπα, όπου πριν λίγες μέρες ήμουν παρόν σε μια εκδήλωσή τους, μοναδική, και αυτή και τα παιδιά της, μαθητές, μαθήτριες, χορευτές, χορεύτριες, ήταν καταπληκτική. Θα μας εξηγήσει, θα μας ενημερώσει ποιο είναι αυτό το τμήμα και πώς σήμερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς μπορούν τα νέα παιδιά, την όποια τους θα έλεγα ζωηράδα, γιατί νέο παιδί σημαίνει ζωή, σημαίνει σφρίγος, σημαίνει δύναμη, σημαίνει ενέργεια, που όμως να την καταναλώνουν. Και στο τέλος θα πάμε στην Κέρκυρα, όπου μας περιμένει ο σεβαστός θεολόγος, ο δόκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Ιωνίου, αλλά και της Γερμανικής Φιλολογίας και πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών και Μελετών της Νίκης, Ευγένιος Τσιμογιάννης, ο Δημήτρης ο Μεταλλινός. Με αυτά και με αυτά ξεκινάμε και ξεκινάμε, Δημήτρη μου, με ένα ωραιότατο τραγούδι του Πέτρου Γαϊτάνου, «Τα Σμυρναίκα τραγούδια».

0: Πατέρα Ραφαήλ, την ευλογία σου, καλησπέρα.
1: Του Κυρίου μας, αδελφέ Γεώργιε.
0: Μας έφερε μουσικά κοντά στην παράδοση, στην Ορθοδοξία, στην ελληνική ενσυναίσθηση, ο Πέτρος ο Γαϊτάνος, με ένα τραγούδι όπου θυμίζει τις αλυσμόνητες πατρίδες.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Επιτρέψτε μου να σας πω μια καλησπέρα από τα ανατολικά της πόλης μας, από την περιοχή της Χαριλάου, από τον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, και σας ευχαριστώ θερμά και ελπίζω όλοι οι ακροατές έτσι μαζί με εμάς να γίνουμε μια παρέα, να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση.
0: Συν Θεό θα τα καταφέρουμε. Αφού πω πρώτα ότι πριν λίγες μέρες γνώρισα ένα καταπληκτικό τμήμα, το Ποντιακό Τμήμα, στη γιορτή γαστρονομίας στην Πηλαία, του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, όπου ήταν κάτι πανέμορφο, χορεύοντας τους ποντιακούς χορούς με σφρίγος, με ζωντάνια, το τμήμα το δικό σας. Και όταν πληροφορήθηκα ότι αυτό το τμήμα είναι της Ενορίας Αγίας Κυριακής, τότε πλέον ένιωσα μια ανάταση ψυχής και λέω εδώ είναι. Εδώ είναι ζώσα καθημερινή η Ορθοδοξία μας. Και σήμερα κάνουμε αυτή την επικοινωνία, παρουσίαση, πληροφόρηση, μεταλαμπάδευση στους φίλους, φίλες της εκπομπής και του ραδιοφώνου μας, του ιστορικού του Φλάς 99,4. Πάτερ μου, επίτρεψέ μου όμως, και Δημήτρη να το ακούσει και εσύ γιατί είσαι και ποδοσφαιρόφιλος, προχθές κερδίσαμε τη Γερμανία. Στον αγώνα των εθνικών μας ομάδων.
1: Ναι.
0: Ίσως πέρασε στα ψηλά ότι πριν ξεκινήσω ο αγώνας, είμαι παλιός ποδοσφαιριστής, είμαι παλιός διαιτής και παίζω μπάλα ακόμα και παλέμαχος. Οι ομάδες πάντοτε όταν ξεκινάνε μαζεύονται εκεί ο προπονητής, μετά τον προπονητή πάει πιο θα έλεγα δυναμικά η κατάσταση, ότι θα μιλήσει ο αρχηγός. Και αφού μίλησε ο Παυλίδης ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα για να σταθούμε αντάξει του ελληνισμού ποδοσφαιρικά, δεν είμαστε μικρή δύναμη, μην το ξεχνάμε αυτό, ένας ποδοσφαιριστής εξ αυτών, ο Μασούρας, τι έκανε. Πήρε την εικόνα της Παναγιάς και όλοι μαζί εκείνη τη στιγμή, με ευλάβεια, χωρίς να φωνάζουν, ο καθένας δηλαδή νοερά προσευχήθηκε στην εικόνα της Παναγίας. Αυτό πέρασε στα ψηλά. Αυτό το έδειξε, το ομολογήσω, το Mega Channel στα αθλητικά του. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι τι, είναι η Ορθοδοξία ζώσα και όταν ιδιαίτερα συμμετέχει πέρα από το πνευματικό έργο μέσα από τα όσα κουβαλάει η κοινωνία, καθοδηγώντας η Εκκλησία μας την κοινωνία και η κοινωνία την Εκκλησία, μέσα από αυτό που κάνετε εσείς. Δηλαδή, κάνατε χορευτικά τμήματα. Ποια ήταν η ιδέα, πώς έγιναν, τι τμήματα έχετε.
1: Κοιτάξτε, εμείς πέρα από την έντονη λατρευτική έτσι, ζωή που έχουμε στην ενορία μας, με την τέλεση της καθημερινής Θείας Ευχαριστίας, με τις ιερές παρακλήσεις που επιτελούμε κάθε εβδομάδα, με τις ομιλίες, με τα κηρύγματα, θελήσαμε πέρα από τη λατρευτική αυτή ζωή που είναι η καρδιά, είναι ο πυρήνας της ενορίας, θελήσαμε να εντάξουμε όχι από τώρα, χρόνια τώρα πριν, κάποιες χορευτικές ομάδες στον ιερό μας ναό, με την πατρική ευχή και ευλογία βέβαια του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, του Παναγιωτάτου, Μητροπορίτη Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου, αλλά και των προκατόχων του Ποιμενάρχου μας, να εντάξουμε κάποια τμήματα χορευτικά, ούτως ώστε να ενώσουμε την παράδοση, την εθνική μας ταυτότητα, τον χορό, κάτω από τη σκέπη και την προστασία της Αγίας Κυριακής, να γίνουμε όλοι μια μεγάλη ομάδα, να περάσουμε όχι μόνο το μήνυμα της πίστης, της ελπίδας, αλλά και το μήνυμα της εθνικής αυτοσυνειδησίας, ότι πρέπει να περαστεί αυτό το μήνυμα και να μην ξεχαστεί η παράδοσή μας βέβαια. Και αυτό, να μεταδοθεί και να μεταλαμπαδευτεί και στις νεότερες γενιές.
0: Αυτό είναι, θα έλεγα, το απόλυτο της προσφοράς στην πατρίδα σε δύσκολους καιρούς, όπως είναι η παγκοσμιοποίηση, η γενικότερη σήμερα. Εσείς ξεκινήσατε να κάνετε χορευτικά τμήματα. Τι ακριβώς τμήματα έχετε?
1: Το πρώτο τμήμα που είχε δημιουργηθεί είναι, καταρχήν επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω έτσι τους δύο χοροδιδασκάλους που έχουμε, οι οποίοι είναι αξιόλογοι συνεργάτες, άνθρωποι με κέφι, με μεράκι, με όρεξη, με διάθεση, με αγάπη για αυτό που κάνουν, γιατί νομίζω θέλει ψυχή. Ο χορός, η παράδοση θέλει ψυχή πρώτα και όλα τα υπόλοιπα έρχονται νομίζω. Να ευχαριστήσω τον κύριο Βασίλειο Δαμόπουλο, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος των πολιτιστικών εκδηλώσεων της ενορίας μας, ο οποίος έχει αναλάβει το πρώτο τμήμα χορευτικού, το οποίο έχει αναφορά σε όλους τους χορούς της πατρίδας μας, από τη Θράκη, τη Μακεδονία, τα νησιά, τους Καλαματιανούς, τα Τσάμικα, περιλαμβάνει μια μεγάλη
0: γκάμα, θα λέγαμε, ναι, εθνοτοπικών ομάδων. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε και την χορευτική ομάδα του Πολιτιακού Τμήματος, την οποία είδατε στην εκδήλωση εδώ στην Πηλαία σε εμάς προχθές.
0: Και ήταν καταπληκτική.
1: Τον οποίον έτσι ο χοροδιδάσκαλος είναι ο κύριος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, ένας εξαίρετος δάσκαλος, και ο οποίος καθημερινά δίνει την ψυχή του για αυτή την ομάδα και μάλιστα αριθμεί και πάρα πολλά μέλη. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο αυτό, κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Εμείς τους καμαρώνουμε και χαιρόμαστε πάντοτε με την παρουσία όλων των συμμετεχόντων στις χορευτικές αυτές ομάδες.
0: Οι σκέψεις σας περιλαμβάνουν να γίνει και κάποια άλλη ομάδα ακόμα, τμήμα της παράδοσης από άλλη περιοχή, χορευτικό?
1: Εμείς φέτος κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, κάνουμε ένα νέο άνοιγμα προς την νεολαία, ένα νέο εγχείρημα με μια νεοσύστατη χορευτική ομάδα με βάση τους κριτικούς χορούς. Όπως επίσης και μια χορευτική ομάδα για παιδάκια του Δημοτικού, που μέσα σε αυτή την ομάδα θα μάθουν όχι μόνο να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, αλλά να μάθουν και τα ήθη και τα έθιμα της κάθε εποχής, όπου είναι ο ελληνισμός, να γνωρίζουν τα ήθη και τα έθιμα, ούτως ώστε να φροντίσουμε να μην εξαλειφθούν όλα αυτά τα οποία μας κρατούν.
0: Αυτό λέγεται, πάτερ μου, πατριδογνωσία. Αυτά που μαθαίναμε τα παλιά χρόνια εμείς στα σχολιά μας και τώρα φυσικά τα έχουν εξωστρακίσει. Όμως η Ζώσα Εκκλησία, με το ζήλο, με την αγάπη, με τη θέρμη, με την ψυχή, είναι παρούσα και κάνει κάλεσμα δηλαδή αυτή τη στιγμή και στα παιδάκια έτσι να έρθουνε.
1: Πραγματικά, όπως το είπατε.
0: Πάτερ μου, η Εκκλησία όμως είπαμε πλην του πνευματικού έργου, γιατί αυτός είναι ο κύριος λόγος της και ουσιαστικά κάνει και το κοινωνικό, γιατί αυτά πρέπει να τα κάνει η πολιτεία. Αλλά δυστυχώς η πολιτεία είναι απούσα και έρχεται η Εκκλησιά μας και θα έλεγα δίνει χέρι βοηθείας, αγάπης σε μικρούς, σε μεγάλους, σε πονεμένους ανθρώπους, σε πονεμένες οικογένειες, σε αδύναμες οικογένειες οικονομικά. Ποιο άλλο έργο κοινωνικό η ενορία της Αγίας Κυριακής?
1: Αν και μία μικρή ενορία, έχει στην άκρη λίγο της πόλης, με τη χάρη του Θεού και όπως είπα και με την ευχή του Παναγιωτάτου αλλά και με τους εκλεκτούς μας συνεργάτες, έχουμε πρώτα τον κορμό της ενορίας μας που είναι τα κατηχητικά μας σχολεία, τα οποία είναι όντως πολυάριθμα και αυτό είναι κάτι πολύ αισιόδοξο, γιατί και οι κατηχητές μας είναι άνθρωποι εγγράμματοι, είναι άνθρωποι παιδαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, είναι παιδιά που είναι κοντά στην Εκκλησία, μορφωμένα, αγαπούν τα παιδιά με διάθεση, με μεράκι, με πάρα πολλές δράσεις, με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Οπότε το πρώτο και βασικό, όπως μας λέει και ο Παναγιώτατος, τα παιδιά να έχουμε δίπλα μας, γιατί αυτά είναι το μέλλον και σε αυτά πρέπει να δώσουμε την περισσότερη προσοχή, έχουμε τα κατηχητικά μας σχολεία. Πέρα από αυτό, λειτουργεί στην ενορία μας κοινωνικό παντοπολείο, όπου κάθε εβδομάδα δίνουμε 100 και πλέον δέματα σε οικογένειες οι οποίες στις μέρες μας δυσκολεύονται πάρα πολύ. Είναι αναγκεμένες οικογένειες, άνθρωποι οι οποίοι με συστολή έρχονται ό,τι προσφέρει ο κόσμος να ενισχύσουν την οικογένειά τους, να μπορούν να έχουν τα απαραίτητα όπως και όλοι μας έχουμε αυτή τη δυνατότητα Οπότε, όπως είπατε, η Εκκλησία στέκεται δίπλα στον άνθρωπο τον πονεμένο, στέκεται δίπλα στον άνθρωπο τον αυτόν που θα χτυπήσει την πόρτα,
0: ακριβώς,
1: τον αδύναμο, ναι. Ακριβώς. Οπότε έχουμε το κοινωνικό μας παντοπολείο, το οποίο εδώ και 10 περίπου χρόνια επιτελεί ένα πολύ μεγάλο έργο, πάρα πολύ μεγάλο έργο, με την βοήθεια των κυριών του Φιλοπτώχου Ταμείου, οι οποίες και αυτές επικελούν πάρα πολύ μεγάλο έργο. Έχουμε εκμάθηση ψηφιδωτού έργου.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό, γιατί είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο και είναι κάτι το οποίο θέλει πολύ υπομονή. Θέλει πολύ υπομονή, αλλά το αποτέλεσμα νομίζω δικαιώνει και αυτόν που το επιχειρεί, αλλά και αυτόν που το απολαμβάνει όταν τελειώσει. Έχουμε μάθημα αγιογραφίας.
0: Μοναδικό.
1: Κάνουμε μαθήματα γεωγραφίας.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον, παππούλη μου. Έτσι, επίτρεψέ με, με πολύ σεβασμό και θέρμη να σε αποκαλώ για δύο αυτά δύσκολα τμήματα, όπως είναι και το ψηφιδωτό και η αγιογραφία.
1: Κοιτάξτε, το ψηφιδωτό είναι λίγο περισσότερα χρόνια από την αγιογραφία. Η αγιογραφία ξεκίνησε ένα τμήμα πέρυσι, το οποίο έχει έναν ικανό αριθμό έτσι, ατόμων. Έχουμε την κυρία Βασιλική Λιάμπα, η οποία καθοδηγεί τους μαθητές. Είναι μια αξιόλογη αγιογράφος και βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει, έχει ανάγκη να δραστηριοποιηθεί, να ξεφύγει λίγο από τα προβλήματα, από τις δυσκολίες, από τις σκέψεις. Και κάτω από τη σκέπη της Αγίας Κυριακής έρχεται εκεί στον ιερό μας ναό, κάτω στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου, και με τον τρόπο αυτό λίγο ξεφεύγει από τα θέματα της καθημερινότητας
0: και είναι κοντά στο Θεό, είναι κοντά στη γαλήνη.
1: Υπάρχει ευλογία της Αγίας Κυριακής.
0: Είναι κοντά, θα λέγαμε, σε ένα δρόμο πιο συνετό, πιο απλό, πιο ανθρώπινο. Πάτερ μου, η Εκκλησιά μας όμως, αν έχετε να προσθέσετε κάτι ακόμα ως προς το κοινωνικό έργο, να πάμε λίγα λεπτά ακόμα που μας απομένουν για την πρώτη μας το τονίζω, επικοινωνία και παρουσίαση του έργου του κοινωνικού και πνευματικού της Αγίας Κυριακής, της Χαριλάου. Να πούμε και λίγα πνευματικά, έτσι γεροντικά, πνευματικά στολίδια, παύλα διδαχές. Και να είναι έτσι δηλαδή η ασπίδα, η δύναμη των απλών ανθρώπων, των καθημερινών που δοκιμάζονται με ποικίλους τρόπους ανά πάσα στιγμή.
1: Βεβαίως, εννοείται. Εγώ δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμα, αλλά πριν κλείσουμε θα ήθελα να πω κάτι πολύ απλό και πολύ ουσιαστικό. Η Εκκλησία σήμερα δεν στέκεται απέναντι στον άνθρωπο, στέκεται δίπλα του. Δίπλα στο νέο που ψάχνει το δρόμο του, δίπλα στον άνθρωπο που αγωνιά, που κουράζεται, που απογοητεύεται, που πολλές φορές αισθάνεται μόνος του. Το μήνυμα της Εκκλησίας δεν είναι ένα πρέπει, είναι πρώτα απ' όλα ένα έλα, ένα κάλεσμα, όπως είπαμε και πριν. Είναι η πρόσκληση του Χριστού προς κάθε άνθρωπο, όπως είναι με τις πληγές, με τις αδυναμίες του, τα ερωτήματα και τα όνειρά του. Ιδιαίτερα στους νέους θα ήθελα να πω να μην φοβούνται, να αναζητούν τον Χριστό. Η πίστη δεν μικραίνει τον άνθρωπο, τον ελευθερώνει. Δεν του στερεί τη χαρά, του δίνει νόημα. Δεν του κλείνει τον δρόμο, του ανοίγει έναν άλλο δρόμο ζωής, αγάπης και αληθινής ελευθερίας. Σε μια εποχή που έχουμε πολλούς τρόπους επικοινωνίας, αλλά συχνά δυσκολευόμαστε να συναντηθούμε από κοντά και αληθινά, η Εκκλησία μας θυμίζει κάτι πολύ σημαντικό. Κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνος του. Κανένας δεν είναι χωρίς αξία. Κανένας δεν είναι έξω από την αγάπη του Θεού. Αν λοιπόν έπρεπε να συμπυκνώσουμε το μήνυμα της Εκκλησίας σε λίγες λέξεις, θα ήταν αυτό. Να μην απελπιζόμαστε, να μην κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει ο δρόμος, υπάρχει η αγάπη και αυτός ο δρόμος έχει πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό.
0: Πάτερ μου, είναι πραγματικά τόσο γαλήνια, τόσα θα έλεγα εμψυχωτικά όλα τούτα τα οποία αναφέρετε και τα οποία είναι οι διδαχές της Ορθοδοξίας μας. Σε ένα λεπτό, αν μπορείτε να μας πείτε και τι ετοιμάζετε για την Παναγία τη Μακεδόνισσα, τη Μακεδονίτισσα, που δεν το γνώριζα ότι υπάρχει Παναγιά Μακεδονίτισσα, Μακεδόνισσα.
1: Ναι, η συγκεκριμένη εικόνα, η Παναγία η Μακεδονίτισσα, η καλουμένη η των Ελλήνων δόξα, είναι η εφαίστειος εικόνα του Ιερού Ναούμα, η οποία δημιουργήθηκε το 2016. Είναι ένα θέμα της εικόνας, η οποία είναι αφιερωματική στον μακαριστό γέροντά μας, τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Κυρό Άνθιμο, ο οποίος πάντοτε με τον λόγο του, με πόνο ψυχής και με αγάπη για τη Μακεδονία, πάντοτε στα κηρύγματά του αναφερότανε στα θέματα της Μακεδονίας. Οπότε με αγάπη και σεβασμό στο πρόσωπο του μακαριστού γέροντά μας, φτιάξαμε αυτή την εικόνα της Παναγίας της Μακεδονίτισσας, η οποία από το 2017 κοσμεί τον ιερό μας ναό και είναι ακίνητος φρουρός και φύλακας και προστατεύει και ευλογεί τη Μακεδονία και σκεπάζει τη Μακεδονία μας και την Ελλάδα μας. Είναι μια όμορφη εικόνα η οποία έχει πλαστεί από τα χέρια του κυρίου Θεόδωρου Βογδάνου. Είναι ιδιαίτερα έτσι ευαίσθητη εικόνα, γιατί δείχνει την Παναγία μας, η οποία είναι δεόμενη προς τον Κύριο, και από κάτω είναι όλη η πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι ο Άγιος Δημήτριος, είναι ο Λευκός Πύργος, είναι η Φίλιππη, είναι η Μακεδονία, κάποια μέρη από τη Μακεδονία γεωγραφημένα, και μπροστά από τις πύλες της Μακεδονίας είναι οι δύο πολιούχοι μας, ο Άγιος Δημήτριος, ο Μεγαλομάρτης Άγιος Δημήτριος και ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, οι οποίοι κρατούν άσβεστη τη φλόγα της Μακεδονίας με τη σκέπη της Παναγίας μας. Η Παναγία μας γιορτάζει την επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα κάθε χρόνο, και προς τιμήν αυτής της εικόνας πραγματοποιούνται κάποιες λατρευτικές εκδηλώσεις, αλλά και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις ταυτόχρονα στον Άγιο Χώρο του Ναού.
0: Ημέρα και ώρα, Πάτερ μου?
1: Εμείς τη γιορτάζουμε μία εβδομάδα πάντοτε πριν τον Μακεδονικό Αγώνα. Φέτος θα είναι 11 του μηνός, Κυριακή.
0: 11 Οκτωβρίου.
1: 11 Οκτωβρίου, ναι.
0: Ημέρα Κυριακή.
1: Ημέρα Κυριακή, όπου θα γίνει ο Πανηγυρικός Όρθρος και Πανηγυρικό Ιερατικό Συλλήτουργο. Θα τελεστεί δοξολογία επί τη Εθνική Επαιτίο, επί μνημόσυνος δέησης του αγωνιστή μας Παύλου Μελά, της συμβίας του Ναταλίας και των συναγωνιστών του. Θα γίνει η λιτανία της Παναγίας της Μακεδονίτισσας στους δρόμους έτσι της ενορίας μας, και εν συνεχεία θα έχουμε και την μουσικοχορευτική εκδήλωση, όπου θα συμμετέχουν τα δικά μας χορευτικά τμήματα αλλά και με συμμετοχή και άλλων χορευτικών τμήματων.
0: Άρα η πρόσκληση είναι για αυτή τη μεγάλη ομολογιακή, θα έλεγα, και πατριωτική εορτή της Αγίας Κυριακής, να παρευρεθούμε όλοι εκεί, να αναπαυθούμε ομολογιακά, ψυχικά, καρδιακά, και φυσικά να χαρούμε και τα τμήματα τα χορευτικά που έχετε δημιουργήσει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Πατέρα Ραφαήλ.
1: Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου έτσι ο κόπος, η αγωνία σας και η αγάπη για αυτό που κάνετε να έχουν ανταπόκριση από τους αγαπητούς ακροατές, και να συνεχίσετε ακατάπαυστα αυτό που κάνετε, ούτως ώστε να μεταφέρετε πάντοτε το μήνυμα της ελπίδος και της ενότητος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευλογία σου, Πάτερ μου. Χίλια ευχαριστώ.
1: Μου. Να είστε καλά. Μας, καλή δύναμη. Χαίρετε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δημήτρη μου, Μαρία Τλούπα, μια εξαίρετος, μοναδική χοροδιδάσκαλος του τμήματος μοντέρνου χορού ενός μεγάλου πραγματικά πολιτιστικού συλλόγου της Αγίας Παρασκευής, όπως είναι ο ένας, να μας πει για το μυστικό της επιτυχίας αυτού του τμήματος, ακούγοντας ένα παλιό αθλητικό τραγούδι, όπου το 1987, τότε Δημήτρη, εκεί με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά, πήραμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πάμε, Δημήτρη μου!

0: Αγαπητή μου Μαρία.
1: Καλησπέρα σας.
0: Εσύ βέβαια καλησπέρα. Είσαι νεαρή, αλλά τότε εκείνο το τραγούδι ήταν εθνικό ρίγος. Ήταν εθνική περηφάνεια. Και διαλέχτηκε αυτό γιατί και αυτό το οποίο κάνεις εσύ ως χορηδάσκαλος του Τμήματος Μοντέρνου Χορού, αυτού του αξιολογότατου Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Παρασκευής, όπου προείσταται ως πρόεδρος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλου, αλλά και όλο το Συλλόγο, κυρία Μαρία Τσουβάκα, είναι πολύ μεγάλο. Με τα μάτια μου, με τα αυτιά μου, με την παρουσία μου, βρέθηκα κοντά σας. Προχθές στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Θέρμης. Και ήταν μοναδικό αυτό το θέαμα που είδα από τα κορίτσια του Τμήματος Μοντέρνου Χορού.
1: Κάναμε και σύγχρονο, είχε διάφορα είδη, είχε μοντέρνο χορό, είχε σύγχρονο, είχε hip hop, είχε διάφορα είδη, ήταν ένα πάντρεμα.
0: Αυτό εδώ ήταν κάτι πολύ δύσκολο να γίνει ως τμήμα σε μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Η Αγία Παρασκευή είναι γειτονιά, δεν είναι το κέντρο όμως, αλλά τα παιδιά όλα από εκεί. Τα κορίτσια όλα από εκεί.
1: Έχω παιδιά από την Αγία Παρασκευή.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι, έχω και παιδιά από τα γύρω χωριά.
0: Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Ήταν δύσκολο να γίνει?
1: Όχι, δεν είναι δύσκολο. Είναι απαιτητικό βέβαια. Γενικά όπως όλα τα αθλήματα πρέπει να είμαστε τυπικοί στο πρόγραμμά μας, στις προπονήσεις μας. Χρειάζεται τεχνική. Και από εκεί και πέρα τώρα το κάθε παιδί έχει και την κλίση του. Γι' αυτό βάλαμε διάφορα είδη, γιατί στην ομάδα είμαστε, ας πούμε, το μεγάλο τμήμα είναι 8 παιδιά και τα 8 παιδιά έχουν κλείσει, ας πούμε, περισσότερο στο σύγχρονο, κάποιοι στο hip hop, αλλά το καλό είναι ότι όλα μαζί τα παντρέψαμε, έτσι ώστε να μπορεί να βγει το αποτέλεσμα. Πολλές πρόβες.
0: Το ενδιαφέρον των παιδιών είναι, θα έλεγα, μεγάλο παρά το φόρτο εργασίας, παύλα σχολιών, παύλα, σωστά, θα έλεγα, άλλων
1: υποχρεώσεων
0: που έχουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά είναι παραφορτωμένα. Όμως, ο χορός είναι ανάταση ψυχής. Είναι σωστά, χαρά, είναι χαμόγελο, είναι ζωντάνια. Πώς το εισπράτετε εσείς, πώς το εισπράτετε?
1: Εγώ το εισπράτω από τα παιδιά κυρίως, στο να περνάνε καλά, ότι έρχονται να ξεσκάσουν λίγο, έρχονται να μάθουν, έρχονται να εκφραστούν. Κυρίως να εκφραστούν. Υπήρξαν πολλές φορές που έκανα και την ψυχολόγο μέσα στην τάξη.
0: Πω.
1: Πολλές φορές. Ναι, γιατί αυτό είναι παιδιά, είναι εφηβεία.
0: Με σκανδαλίζει, έτσι, να μιλήσουμε μια λέξη ομολογιακή. Δηλαδή και την ψυχολόγο. Πόσο δύσκολη είναι αυτή η ηλικία.
1: Όταν είσαι κοντά στα παιδιά, έτσι είναι. Τώρα είναι έφηβη. Τώρα η εφηβεία, 14-15, που έρχονται σε κόντρα με τους γονείς, που μπορεί να θέλουν να μην έρθουν προπόνηση, αλλά έρχονται γιατί θέλουν να φύγουν από το σπίτι τους. Υπάρχουν διάφορα υπάρχουν που πρέπει να το αντιμετωπίσεις ως δάσκαλος. Και μάλιστα πολλές φορές μπορεί, έτυχε με ένα κοπέλα να φύγει από την αίθουσα την ώρα της πρόβας με νεύρα. Ξαναμπήκε όμως βέβαια το κορίτσι, ζήτησε συγγνώμη. Δηλαδή υπάρχουν πολλά που έχει να αντιμετωπίσει. Δεν είναι μόνο τα καλά, είναι δύσκολο.
0: Το μυστικό του καλού χοροδιδάσκαλου, βασικά του εκπαιδευτή γενικότερα, ποιο είναι?
1: Εκπαιδευτή. Η επικοινωνία. Και τα όρια. Τα όρια. Πρέπει να μπαίνουν όρια. Είτε είναι 3, είτε είναι 13, είτε είναι 23. Πρέπει να μπαίνουν όρια στην εκπαίδευση. Χωρίς όρια δεν γίνεται. Και φυσικά μετά το επικοινωνείς. Πάντα εξηγείς γιατί κάνουμε αυτό ή πώς το κάνουμε αυτό ή πού θα μας ωφελήσει αυτό. Όλα έχουν τον τρόπο τους και κάθε παιδί φυσικά είναι διαφορετικό.
0: Τα παιδιά αυτά έχουν την έντονη, θα έλεγα, διάθεση, έτσι ακριβώς να την ονομάσω αυτή τη λέξη, αυτά που είναι μέσα, να πούνε εμείς είμαστε εδώ, περνάμε καλά και να κάνουμε και κάλεσμα στα άλλα παιδιά, τις συμμαθήτριες, τους συμμαθητές.
1: Ναι. Υπάρχει το ενδιαφέρον. Απλά τι γίνεται τώρα, επειδή είναι απαιτητικό, με την έννοια απαιτητικό, καλό είναι να μην χάνονται πρόβες, καλό είναι να μην χάνονται προπονήσεις. Τώρα οι ηλικίες, ας πούμε, μεγάλες που έχουν πανελλήνιες, κάποια παιδιά έχουν τελειώσει και είναι 19 χρονών και ψάχνουν να δουλέψουν ή μπορεί να σπουδάσουν. Είμαστε ακόμα στο θα έρθει και εκείνος, είμαστε στο μάζεμα αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε δηλαδή να μαζέψουμε παιδιά τα οποία έστω μία ώρα την εβδομάδα θα μπουν στην ομάδα μας, γιατί θέλουμε να κάνουμε παρουσιάσεις, θέλουμε να κάνουμε παραστάσεις, θέλουμε να κάνουμε διάφορα πραγματάκια. εκδηλώσεις.
0: Ξεκινήσανε οι εγγραφές. Κάνατε κάλεσμα, γιατί αυτή την εκπομπή την κάνουμε για να έρθουν πολλά παιδιά. Όλα τα παιδιά από εκεί, από τη γύρω περιοχή, να έρθουν και να εγγραφούν.
1: Ήδη μετά την παράσταση έχουμε αρκετή συμμετοχή, μπορώ να πω. Αυτό είναι αλήθεια που λέω. Έχουμε και στα πιο μικρά τμήματάκια, γιατί έχουμε και από 6 χρονών παιδιά. Από 6, 8, 12 έχουμε αρκετές ηλικίες.
0: Αυτά τα παιδιά, όταν τα βλέπετε να φεύγουν από το τμήμα, ας το πω έτσι λίγο ποδοσφαιρικά, γιατί μάθω ποδοσφαίρο, της προπόνησης, δηλαδή της εξάσκησης, της εκπαίδευσης, τα βλέπετε να είναι πιο ήρεμα, πιο γαλήνια, πιο χαμογελαστά, να πάνε στο σπίτι ή στο σχολείο με περισσότερο κέφι?
1: Σίγουρα είναι πιο ήρεμα, γιατί είναι και πιο κουρασμένο. Τους παίρνουν πολύ ενέργεια.
0: Άρα το μυστικό αυτό είναι να τραβάμε για καλό σκοπό την ενέργειά τους. Γιατί θα βγει σε λάθος, θα λέγαμε, μετερίζει. Θα εκτονωθούν κάπου αλλού και αυτό είναι στενάχωρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από το να είναι στα τάμπλετ, από το να είναι στα κινητά, από το να βλέπουν τηλεόραση, φυσικά είναι καλύτερο να προπονούνται με το οτιδήποτε. Εντάξει, τώρα μιλάμε για το χορό, ναι. Σίγουρα όμως θέλουμε παιδιά τα οποία να ξέρουν την πειθαρχία, να ξέρουν τι είναι το πρόγραμμα, να δέχονται και την παρατήρηση. Έτσι, πάνω
0: μα
1: από
0: η παρατήρηση είναι καλό, πιστή. Είναι εκπαιδευτική, δεν είναι γιατί υπάρχει κάτι διαφορετικό άλλο.
1: Βέβαια, βέβαια, για εξέλιξη, μόνο για εξέλιξη, για κανέναν λόγο.
0: Αισθάνεσαι μέσα από την καρδιά σου, γιατί εκεί ήταν η κυρία Μαρία Τσουβάκα η πρόεδρος, ήταν ο Γιώργος Αγγέλου ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ήταν όμως και πολλά παιδιά και με έκανε εντύπωση.
1: Ήρθανε πολλά παιδιά να
0: με έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Ναι, που δεν χορεύαν. Ερχόντουσαν και στις πρόβες κάποια παιδιά και βλέπανε προσπαθούς. Τους αρέσει. Κάποια ντρέπονται όμως, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι εύκολο να τσαλακώνεσαι.
0: Κι όμως πρέπει να γίνει, γιατί είναι καλό το τσαλάκωμα θα έλεγα του εμείς, της κοινότητας, της παρέας, παρά της μοναξιάς να τσαλακωθείς. Άρα γιατί, αυτή είναι η ζωή όμως.
1: Ναι, έτσι, όχι μόνο για το χορό.
0: Αυτή είναι η ζωή, αλλά να τσαλακωνόμαστε εντός εισαγωγικών παρέα. Να εκπαιδευόμαστε παρέα, να δίνουμε το χέρι και να λέμε πάμε μαζί όλοι, πάμε παρέα.
1: Τέλος και όλος το διασκεδάζεις.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και τέλος, το ευχαριστιέσαι αυτό που γίνεται. Κάποιοι έχουν μια πτυχή του εαυτού τους που δεν την ξέρουν.
0: Και αυτή βγαίνει μέσα από το χώρο, δεν κρύβεται.
1: Και στη σκηνή πάνω να βγει.
0: Μα ήταν μοναδική η παράσταση. Ήταν μοναδικότατη. Αισθάνεσαι να πεις ένα μεγάλο ευχαριστώ, στα παιδιά
1: πολύ,
0: σου πρώτα. Μετά στην
1: γονείς,
0: κυρία Μαρία, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στους συγχωριανούς εκεί, τους διπλανούς τόπους.
1: Στο Δήμο Θέρμης μας φιλοξένησε, σε όλους. Στην κυρία Μαρία, στο σύλλογο, σε όλους, σε όλους, σε όλους. Ακόμα και σε εσάς που ήρθατε.
0: Μα ήταν χαρά και τιμή αυτό που είχα τη χαρά να παρευρεθώ κοντά σας.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Φτάνουμε προς το τέλος. Αλλά να τα ξαναπούμε και να δούμε και μια άλλη παράστασή σας. Γιατί θα έχετε, φαντάζομαι, η επόμενη που ετοιμάζεται και με αυτό να κλείσουμε. Τα Χριστούγεννα.
1: Τα Χριστούγεννα, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα, προετοιμασία μέχρι τα Χριστούγεννα. Εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Μαθήματα, βέβαια.
0: Παιδάκια, λέμε να πάνε, να πάνε, να πάνε στο τμήμα του μοντέρνου χορού. Ο σύλλογος είναι ιστορικός. Έχει και τμήματα παραδοσιακών χωρών. Αλλά ο σύλλογος είναι πολυσχηδής, που σημαίνει ότι μπορεί το κάθε παιδί να βρει αυτό που το ξεκουράζει.
1: Σωστά, και του ταιριάζει.
0: Και του ταιριάζει. Ένα σωστά. Μεγάλο ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ χωριστά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, τραγούδι για τον Καποδίστρια. Κυβερνήτα Γέρσου εκ του τάφου. Δημήτρης Μεταλλινός. Να πάμε τώρα σε ένα πνευματικό, ιστορικό, θα έλεγα, θέμα από την Κέρκυρα. Ο θεολόγος μας, ο δόκτωρ ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και Γερμανικής Φιλολογίας, πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών και Μελετών της Νίκης Ευγένιος Τζιμογιάννης, να μας γυρίσει το χρόνο πίσω, να μας μιλήσει για τον μέγιστο, τον πρώτο και μοναδικό Έλληνα πραγματικά πατριώτη κυβερνήτη, τον Ιωάννη Καποδίστρια, όπου συμπληρώθηκαν 195 χρόνια από την ημέρα της στιγμής δολοφονίας από χέρι ελληνικό.

0: Αγαπητέ μου Δημήτρη, κύριε καθηγητά μου.
1: Καλησπέρα Γιώργο μου, ευχαριστώ και ωραία υποδοχή με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Αυτό το υπέροχο τραγούδι Πεάνα, πραγματικά. Ο Καποδίστρας είναι ο αρχηγός για το λαό μας. Όχι για αυτούς που καταδυναστεύουν το λαό μας και τότε και σήμερα.
0: Και αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. 195 χρόνια αγιοσύνης. Γιατί αυτό που έσπηρε τότε ο Καποδίστριας, ο μέγιστος, ο πρώτος, ο ένας και μοναδικός κυβερνήτης, λεύτερος της πατρίδας μας, ευτυχώς έμειναν κάποιοι σπόροι μέσα από τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό, μέσα από τον αγνό πατριωτισμό των Ελλήνων που πέρασε πολλά και στέκεται όρθιος, έχοντας πάντοτε από πάνω μια μαύρη συννεφιά, αλλά όμως πιο πάνω είναι το χέρι του Θεού. Όπου κρατά αυτή τη χώρα, θα έλεγα δυνατή, θα έλεγα γαλήνια, με ό,τι συμβαίνει. Και αυτά που συμβαίνουν βέβαια δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Αλλά ποιος είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας, τι έκανε για την πατρίδα μας μετά από 195 χρόνια και όπως έλεγε αυτό το εμψυχωτικό εμβατήριο Πεάνα για τον Καποδίστρια, χέρι ελληνικό στο Ναύπλιο σκότωσε, δολοφόνησε όχι τον Ιωάννη Καποδίστρια απλά την πρόοδο, την ηρεμία, θα έλεγα, με τη δημοκρατία στην πατρίδα μας.
1: Να τα πάρουμε, αν μου επιτρέπεις, γιατί είπες πολύ ωραία πράγματα και πάρα πολλά με τη σειρά. Καταρχήν, οι Έλληνες, για να είμαστε και λίγο προσγειωμένοι για όσους ερευνούμε την ιστορία, ο ελληνισμός δεν έχει μόνο χρυσές και ένδοξες σελίδες, έχει και μαύρες σελίδες. Γιατί, και μάλιστα, η ιστορία είναι ολόδικιά μας. Άσε τους τρίτους και τις τρίτες χώρες. Πρώτα απ' είναι ολόδικιά μας. Έχουμε από τη μια τη Σαλαμίνα, το Μαραθώνα, έχουμε εκείνους που εξωστρακίζονται και πάνε και συνεργάζονται με τους Πέρσες, έχουμε τον Λεωνίδα και τον Εφιάλτη, θέλω να μην κουράσω πολύ, μέχρι σήμερα. Έχουμε ανθρώπους που συνεργάζονται με τους κατακτητές μας, δηλαδή με τους προτέκτορες μας, τους προστάτες μας, που ανέλαβαν αμέσως μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια και μάλιστα με το όνομά τους, δηλαδή βάρβαροι. Κατευθείαν γερμανικά, βαβαρικά στρατεύματα δεν ήρθαν πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1940. Προηγήθηκαν οι προπαπούδες τους ήδη από το 1833. Αυτό είναι το πρώτο για να το καταλάβουμε, γι' αυτό το χέρι ελληνικό πάντοτε δεν είναι χέρι ελληνικό, είναι χέρι προδοτικό. Έλληνας είναι εκείνος που παραμένει πάντοτε Έλληνας και εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα. Μην μπερδευόμαστε. Γι' αυτό και στους εμφυλίους και στα άλλα που λέμε θέλει λίγο προσοχή. Δεν μπορείς να είσαι Έλληνας και να στρέφεις εναντίον των Ελλήνων. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο λοιπόν, ο Καποδίστριας, έχουν περάσει 195 χρόνια από τότε και δεν έχει ξεχαστεί. Φέτος εορτάζουμε στην Κέρκυρα, αλλά και σε αρκετά μέρη της Ελλάδος, και τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Καποδίστρια. 1776. Βλέπεις λοιπόν ότι περνάνε δύο τουλάχιστον αιώνες, λέω τουλάχιστον, είτε για τη μία περίπτωση για την άλλη, και όμως δεν ξεχνιέται αυτός ο άνθρωπος. Ενώ αντίθετα, έχουν ξεχαστεί πάρα πολύ πολιτικοί της μεταπολίτευσης. Δεν πηγαίνουμε μακριά, της μεταπολίτευσης. Και μάλιστα δεν μπορούμε να τους ξεχάσουμε, γιατί βλέπουμε τα παιδιά τους να κυβερνάνε ακόμα. Τους πολιτικούς που έγινε για 70 χρόνια τα ίδια πρόσωπα, ίδιες οικογένειες. Βλέπεις λοιπόν ότι ο Καποδίστρας δεν ξεχάστηκε γιατί ήταν λαοφιλής και θεοφιλής. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει για τους επισκόπους ότι ο επίσκοπος οφείλει πρώτα απ' όλα να είναι θεοφιλής. Και αν δεν μπορεί θεοφιλής, να είναι λαοφιλής. Αυτός προβληματίζει σήμερα τους επισκόπους μας, αν είναι λαοφιλής και θεοφιλής. Αλλά αυτό, αν το επεκτείνουμε σε όλους τους ηγέτες μας, και ειδικά στους πολιτικούς ηγέτες μας, η ερώτηση είναι, πόσοι από αυτούς είναι λαοφιλής και θεοφιλής. Θεοφιλής, όχι να λένε ότι αγαπούν τον Θεό, αλλά ο Θεός να αγαπάει αυτούς τους ανθρώπους. Ο Θεός ως αυτοαγάπη αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορεί όταν η καρδιά μας είναι κλειστή από τα πάθη μας. Αυτό λοιπόν που δεν έχουμε καταλάβει στην ιστορική επισκόπηση είναι ότι η επιστήμη εξελίσσεται, η τεχνολογία εξελίσσεται, μάλιστα τα τελευταία χρόνια ραγδαία, δεν προλαβαίνουμε την εξέλιξη. Ο άνθρωπος όμως ως οντότητα και ως ψυχοσωματική ενότητα με τις αρετές του και τα πάθη του είναι ακριβώς ο ίδιος, από την εποχή του Αδάμ και της Εύας μέχρι σήμερα. Δεν έχει αλλάξει. Πλεονέκτης ήταν πριν 500 χρόνια. Πλεονέκτης είναι σήμερα. Τότε η πλεονεξία μπορεί να ήταν για μερικές χιλιάδες γρόσια, σήμερα είναι για εκατομμύρια ευρώ. Αλλά το αμάρτημα είναι το ίδιο. Ο ειδονικός άνθρωπος που είναι μέσα στα πάθη του για να τα ικανοποιήσει. Καποδίστρας ήταν λοιπόν μια περίπτωση ενός ανθρώπου που δεν ήταν ξεχώριζε μόνο ο ίδιος, αλλά και οι συνεργάτες του. Ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Καποδίστρας μεγάλωσε με ένα όραμα. Σώθηκε με θαυμαστό τρόπο 16 ετών από ένα τύχημα που είχε με ένα άλογο που τον έστενε και σώθηκε έξω από το μοναστήρι του, το μοναστήρι της Παναγίας Πλατιτέρας, που εκεί είναι θαμμένος και εκεί ονειρευόταν πάντοτε να ταφεί, μαζί με τον αδελφό του, τους συνεργάτες του, τον Μουστοξίδη και άλλους, και τελευταίος έσκατος όλων, ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός, ο δάσκαλος και πατέρας μου, και αυτός θαμμένος στα ίδια τετραγωνικά που είναι όλοι αυτοί οι μεγάλοι, αυτός ο επίγειος παράδεισος. Και βλέπεις ότι ο Καποδίστρας είχε συνεργάτες που προσπαθούσαν να μειώσουν τα πάθη τους, να εκμηδενίσουν τα πάθη τους. Είχαν φύγει από το εγώ, είχαν εξοντώσει το εγώ, είχαν υπερβεί το εμείς, από το εγώ στο εμείς μας λέει ο Μακρυγιάννης, και είχαν φτάσει στο εσείς για τους άλλους, ό,τι έκαναν για τους άλλους. Πολιτικός λοιπόν, διπλωμάτης, δημιούργησε το πρώτο ελληνικό κράτος, την Επτάνησο Πολιτεία το 1800. Ο πατέρας ιδιαίτερα και αυτός διοίκησε αυτό το κράτος. Κοινωνικοποίησε διπλωματικά τη Ρωσία, μια απομονωμένη αυτοκρατορία. Δημιούργησε την Ελβετία. Διέσωσε την ακεραιότητα της Γαλλίας, της Φραγκίας, μετά τον Ναπολέοντα και τον Βατερλό του. Έδωσε όραμα στα Ιταλικά βασίλεια και στα Γερμανικά βασίλεια να γίνουν ομόσπονδα κράτη. Μέχρι σήμερα η Γερμανία είναι ομοσπονδιακή, χάρη στο ομόσπονδο πρότυπο και αρχέτυπο της Ελβετίας του Ιωάννη Καποδίστρια. Τα ακούτε κυρία Μέρκελ, κυρία Φόντερ Λάιεν κτλ. Καταλάβατε είναι... γιατί υπάρχετε.
0: Αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, αγαπητέ μου φίλε, επίτρεψέ με να σε αποκαλώ με μεγάλο σεβασμό σε πρώτο ελληνικό. Αγαπητέ φίλε και συναγωνιστή. Δημήτρη Μεταλλινέ, το κακό είναι, δεν είναι μόνο η Μέρκελ και η Φόντερ Λάιεν, να τα ακούν και οι ντόπιοι, θα έλεγα, εξουσιαστές, όπου δεν έχουν ως πρότυπο αυτόν τον, θα έλεγα, άγιο κυβερνήτη τον Ιάννη τον Καποδίστρια. Διότι αν τον είχανε ως πρότυπο, η Ελλάδα δεν θα ήταν σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα, όσο και αν για κάποιους αυτό φαντάζει ίσως και κάτι διαφορετικό, ότι είμαστε σε μια χώρα που λέμε με ευνομούμενη καθημερινότητα, ζωή και ποιότητα και δημοκρατία. Αυτό δεν υπάρχει. Όμως, θα λέγαμε το αποτύπωμα, τελειώνοντας την παρουσίαση, έστω ένα μικρό μνημόσυνο, θα το έλεγα δημοσιογραφικό, ραδιοφωνικό, της σημερινής μας παρουσίας και κυρίως της δικής σου. Ποιο μπορεί να είναι για το μέλλον της πατρίδας μας από τον Ιωάννη Καποδίστρια?
1: Επειδή μιλήσαμε για το φως, να επενθυμίσω μόνο για το σκοτάδι κάτι. Οι εθελόδουλοι πολιτικοί του σήμερα που έχουν χρεοκοπήσει και έχουν υποθηκεύσει την πατρίδα μας και την έχουν καταστρέψει, είχαν και τότε όνομα. Ήταν οι Μπέιδες, οι οποίοι συνεργάζονταν, και όταν έκαναν την επανάστασή τους, γιατί δεν μπορούσαν να μην συμμετάσχουν στην επανάσταση που ήταν εθνική, θα σκοτωνόντουσαν ούτως ή άλλως. Τα πάθη τους όμως λίγο υπεχώρησαν, αλλά υπήρχαν τα πάθη τους. Και γι' αυτό με πρώτη ευκαιρία συνεργάστηκαν με άλλους, άλλα αφεντικά, για να μπορέσουν να ξεδώσουν τον Καποδίστρια. Αυτό που ευγνωμονούμε τον Καποδίστρια, ότι είναι ένας παντοτινός καθρέφτης και οδηγός. Υπάρχει ο Καποδίστριας. Ζει ο Καποδίστριας όπως ζει και ο Μέγας Αλέξανδρος στα μάτια της αδελφής του, της Γοργόνας, και ζει πάντοτε. Ζει ο Καποδίστριας, ζει από τους μικρούς Καποδίστριες σε όλους τους τομείς της κοινωνικού βίου και ειδικά στο λαό μας, διότι έχουμε ένα πλεονέκτημα. Ο ελληνικός λαός κατά μέσο όρο και στην πλειονότητά του να είναι ανώτερος από τους σημερινούς ηγέτες του σε όλους τους τομείς τους κοινωνικούς. Να το ξαναπώ.
0: Να ακουστεί ακόμα πιο έντονα.
1: Καποδίστρες έχουμε πολλούς στο λαό μας που κρύβονται. Ο δάσκαλος, που δεν τον ενδιαφέρει αν παίρνει 1000 ευρώ το μήνα ή 800 ευρώ. Θα κάνει το μάθημά του και θα διδάξει Χριστό και Ελλάδα και θα διδάξει με ετοιμότητα. Ο γιατρός δεν τον νοιάζουν τα φακελάκια. Ο δικαστικός που δεν θα σηκώσει τα τηλέφωνα για να πάρει εντολές ποιον θα δώσει και ποιον θα καταδικάσει. Αλλά θα κάνει το καθήκον του. Ο αστυνομικός που θα ξενυχτήσει, η νοσοκόμα, η γυναίκα, η μάνα, η πολύτεκνη μάνα, η μάνα που βρίσκεται παντού. Αυτοί λοιπόν είναι οι μικροί καποδίστριες που σώζουν το όραμα του καποδίστρια, γιατί ελεγχόμεθα και συγκρινόμεθα με το καποδίστρια. Και απ' την άλλη, οι ηγέτες μας που είναι μικρότεροι των περιστάσεων. Μα θα μου πεις, αυτός ο λαός δεν εκλέγει αυτούς τους ηγέτες. Όχι, ο λαός δεν εκλέγει, ο λαός επιλέγει. Και φτάσαμε σε αυτό το μότο, το μη χειροβέλτιστο. Δηλαδή έχεις να διαλέξεις μεταξύ του Γιώργου, εσένα δηλαδή, και του Δημήτρη, και διαλέγουμε, με συγχωρείς, τον Γιώργο που είναι καλύτερος από τον Δημήτρη. Δεν σημαίνει όμως είναι και αποδίστριας, ότι είναι και καλός, είναι καλύτερος. Συγκρίνουμε δύο. Γιωρίκας, Κωστίκας. Αυτό. Εκεί έχουν φτάσει οι εκλογές, είναι επιλογές σε προαποφασισμένες εκλογές, και αυτό και τους βλέπεις όλους τους συστημικούς, άσχετα που είναι, συνεργάζονται άψογα, εύκολα αλλάζουν φανέλες. Θα μπορούσε ποτέ ένας παοξής, γιατί μιλάω στη Θεσσαλονίκη, να αλλάξει και να πάει σε άλλη θρησκεία, στον Άρη, και μιλάμε για ποδόσφαιρο. Και σήμερα να με βλέπεις το ίδιο το σημειτικό Πασόκ να συνεχίσει να κυβερνάει ως Νέα Δημοκρατία, αλλά και να βλέπεις και άλλους να βρίσκονται από το ένα να αλλάζουν σε ένα πουκάμισα. Γιατί δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Ο Καποδίστρας μας υπενθυμίζει ότι υπάρχουν αρχές, ιδέες, αξίες. Γιατί υπάρχει Χριστός που νοηματοδοτεί αυτές τις αξίες.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Αξίες χωρίς παρονομαστή. Ένα... Ο ποινός παρονομαστής είναι ο Ιησούς Χριστός.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα τούτα τα πραγματικά πατριωτικά, τα ομολογιακά, τα της Ορθοδοξίας λόγια από ένα δάσκαλο, από ένα καθηγητή, από έναν γόνο του πατρός του αείμνους του μακαριστού Γεωργίου Μεταλλινού από την Κέρκυρα, όπου μας θύμισες, αγαπητέ καθηγητά μου, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητέ φίλε συναγωνιστή Δημήτρη Μεταλλινέ, ότι υπάρχουν μικροί καποδίστριες και αυτούς πρέπει εμείς να τους στηρίξουμε, αυτούς πρέπει εμείς να τους αναδείξουμε.
1: Και καποδίστριες και στη δημοσιογραφία, που σήμερα η δημοσιογραφία και δημοσιολογία είναι η σύγχρονη διδάσκαλη του γένους, σαν και εσένα Γιώργο μου, που εσείς είστε και εσείς καποδίστριες όταν είσαστε πραγματικά φορείς του πνεύματος καποδίστρια και όχι του πνεύματος του Μανδοκορδάτου και των εθελόδουλων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Yeah. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου, φτάνουμε στο τέλος. Αφού ευχαριστήσουμε τους αγαπητούς προσκεκλημένους, τον Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Ραφαήλ Κολέτσα, του Ιερού Ναού της Αγίας Κυριακής Χαριλάου, μέσα από το τεράστιο έργο, το πνευματικό αλλά και κοινωνικό, όχι μόνο με τα χορευτικά τμήματα, αλλά και με την βοήθεια στους αδύναμους, στους αποκομμένους συνανθρώπους μας, από το κοινωνικό παντοπολείο, από τα τμήματα ψηφοειδωτού, αγιογραφίας και κυρίως αγάπης, την χωριδάσκαλό μας από τον ιστορικό, τον πολιτιστικό σύλλογο της Αγίας Παρασκευής, τη Μαρία την Τουλούπα, όπου διδάσκει χορό, μοντέρνο, ζωηρό, έντονο, για να καταπραϊνθούν οι ενέργειες, οι πολλές, και έτσι πρέπει, των παιδικών ηλικιών. Και φυσικά τον καθηγητή μας του Ιωνίου Πανεπιστήμιου και πρόεδρο του Ιδρύματος Μελετών, Ευγένιο Τσιμογιάννης, του Δημοκρατικού Πανταλικού Λαϊκού Κινήματος της Νίκης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Δημήτρη μου, και σένα προσωπικά, τον Δημήτρη το Σχιζοδήμα.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσαρη Γωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μαλάκα έτσι να. Κάνα μα βες. Μα κι έλα η ώρα λέει και ρε. Μα κάμα του μόνο ναι. Κάνα μα βες. Κάνα μα βες.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4.

Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Φλάς. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τρίτη, είναι 29 του Σεπτέμβρη. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Όπως κάθε μέρα, ετούτη εδώ την ώρα. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία

κυριαρχούν σήμερα στην επικαιρότητα. Εμείς λόγω εντοπιότητας θα ξεκινήσουμε από τη στάτη της Θεσσαλονίκης και αργότερα θα συνεχίσουμε βεβαίως και με τις εξελίξεις γύρω από την τραγωδία των Τεμπών. Αργότερα στην εκπομπή μας θα είναι μαζί μας και ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, ο Μπάμπης Αποστολίδης. Αλλά πριν απ' όλα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Χορτάσαμε συννεφιά σήμερα στους 21 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία που δεν ξεπέρασε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας στους 24. Δίχως ιδιαίτερες αλλαγές αναμένεται αύριο ο καιρός. Νεφελώδης κυρίως με παροδική ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία στους 24. Ενώ το βράδυ θα πέσει στους 16.

0: Ωραία, ναι. Πολύ ήρεμα. Θα σας ρωτήσουμε τώρα ακριβώς τα ίδια.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς, τι εμπειρία έχετε με την κλινική εδώ?
1: Ναι, με ζητούσε για όλο το χρόνο που είναι 2-3-4 συνεδρίες. 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο. Τι άλλο να σας πω.
0: Καρκινοπαθείς είστε.
1: Ναι.
0: Και σας ζητούσαν αυτά τα χρήματα.
1: Ναι. Μάλιστα να εξοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν το γνώρισα, δεν το γνώριζα, να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει το κράτος δωρεάν. Αυτή την εμπειρία.

0: την πολύ άσχημη. Ευτυχώς δεν είναι. Δεν είναι... Έφυγα. Και πού πήγατε? Στο Φέγγεν.
1: Όλα από εκεί δωρεά.
0: Εννοείται. Εννοείται.
2: Από την πρώτη στιγμή καταλάβατε ή προλάβατε να δώσετε κάποια χρήματα?
0: Όχι, όχι, τίποτα.
3: Πότε ήρθατε εδώ πέρα, εσείς, πότε
1: το έφυγε? Πήγατε στο ιδιωτικό.
0: Έχω όλα τα χαρτιά.
1: Ναι. Πήγατε στο ιδιωτικό, το ιατρείο.
0: Όχι, εδώ.
1: Εδώ ήρθατε.
2: Ναι. Σας δέχτηκε εδώ, ναι. Πληρώθηκε για την επίσκεψη, ναι. Και τα 12.000 γιατί ακριβώς ήταν?
0: Για την δική του την αμοιβή, για τα φάρμακα τα οποία θα πλήρωνα εγώ και για το κρεβάτι.
2: Μάλιστα. Και ζήτησε εξουσιοδότηση από εσάς?
0: Από εμένα, να δώσω σε κάποιον άγνωστο για να πάει να παίρνει στο όνομά μου τα φάρμακα τα οποία είναι δωρεάν.
2: Σας είχε συστήσει κάποιος από την ερωτική
1: κλινική?
0: Ποιος? Την εθνολόγο, αυτό δεν θυμάμαι το όνομά του και δεν θέλω κιόλας να τον εκθέσω και αυτόν. Δεν υπάρχει λόγος. Ο άνθρωπος ήταν εντορράς του.
3: Λευκή, έλα πιο.
0: Ναι.
2: Λίγο πιο εκεί αν θέλετε.
1: Ωραία, ναι. Θέλετε να μας πείτε το όνομά σας, μιλάτε που μιλάτε.
0: Ναι, ναι. Ιωαννίδου Αθανασίου.
1: Κυρία Ιωαννίδου, έχετε καταγγείλει αυτό το περιστατικό?
0: Όχι.
2: Τι σας έκανε να φύγετε?
0: Όλα αυτά που με έλεγε, τα οποία δεν ήταν τερατώδη για μένα. Να πληρώνω τόσα το χρόνο και που δεν ξέρεις αν η θεραπεία κρατήσει ένα χρόνο. Εγώ τώρα πάω στο δεύτερο χρόνο στο Φέγγενο. Δηλαδή τι έπρεπε να πουλήσω νεφρό, πώς, συνταξιούχοι άνθρωποι.
2: Σήμερα τι σας έκανα έρθείτε εδώ?
0: Ήθελα να κατέβω από το λεωφορείο, αλλά είχα ραντεβού στο Φέγγενο και...
2: Ήρθατε για να πείτε την εμπειρία, αυτή, για αυτό το πράγμα.
0: Αυτή την εμπειρία, ναι, ναι.
2: Ξέρετε αυτό. Άλλους ανθρώπους που γνωρίσατε να τους
0: οφείλετε? Αν ήξερα θα έρχομαι και καθόλου εδώ.
2: Άλλους που κορόιδεψαν, προσπάθησαν να κορόιδεψαν.
0: Άμα ήξερα δεν θα ερχόμουν.
2: Σας ευχαριστούμε.
4: Τώρα τι περιμένετε να σας πω εγώ? Τα είπε όλα η κυρία Ιωαννίδου. Είναι βεβαίως το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε χθες την εκπομπή μας. Σήμερα ήταν πρώτο θέμα παντού.

Και αναφερόμαστε βεβαίως στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης. Πλέον μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται εδώ. Χθες δεν μπορούσαμε να το πούμε για ευνόητους λόγους. Είναι θέμα χρόνου να μπει λουκέτο στην κλινική που λειτουργούσε τελείως παράνομα ογκολογικό τμήμα. Το έγγραφο για την ολοκλήρωση της ανακλήσεως της άδειας που συνέταξε η περιφέρεια επιδόθηκε σήμερα από δικαστικό επιμελητή. Η περιφέρεια βεβαίως στην έκθεσή της έλαβε υπόψη και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι. Αδιανόητα πράγματα σε ιδιωτική κλινική η οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα, πραγματοποιούνταν ακόμη και χημειοθεραπείες. Χημειοθεραπείες με φάρμακα τα οποία, όπως κατήγγειλε και η κυρία Ιωαννίδου και την ακούσατε πριν, οι ασθενείς τα πλήρωναν.

Πίσω από τη λειτουργία της κλινικής επικρατεί ένα μπάχαλο, όπως φαίνεται. Κάθε χρόνο γίνεται έλεγχος από τριμελή επιτροπή ώστε να διακριβωθούν οι συνθήκες λειτουργίας. Η επιτροπή αυτή αποτελείται συνήθως από ένα μηχανικό που ελέγχει τα κτηριακά. Ένα γιατρό του Ιατρικού Συλλόγου της Πόλεως και ένα γιατρό της Περιφέρειας, στην οποία χωροταξικά ανήκουν οι κλινικές, στην προκειμένη περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Η τριμελής αυτή η επιτροπή που έλεγξε την κλινική στις αρχές του 26 δεν έδωσε βεβαίωση λειτουργία στην κλινική και έπειτα κινήθηκε η νομίμη διαδικασία, η οποία προβλέπει ένα χρονικό περιθώριο για την ιδιοκτησία κλινικής ώστε να διορθώσει τα κακό κείμενα. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η έλλειψη προσωπικού σε συνάντηση με τις 100 διαθέσιμες κλίνες και γι' αυτό δεν χορηγήθηκε βεβαίωση λειτουργίας, με τους επιτελείς να έχουν δικαίωμα κατάθεσης απόψεων και χρόνο για να βελτιώσουν. Στο μεταξύ, σε βίντεο της ίδιας κλινικής στα social media που διαχειρίζεται, αναρτημένο πριν από 9 χρόνια, απεικονίζεται πινακίδα στην οποία αναγράφεται ογκολογικό και εντός φαίνεται να υπάρχει εξοπλισμός. Το τμήμα αυτό εντόπισε η ΕΑΔ, η ελεγκτική αρχή, και το συμπεριέλαβε στην έκθεσή της.

Να το πω και αυτό, ότι στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της ΕΑΔ, όπως την προανέφερα, θα βρεθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του Γιώργου του Πατούλη, μετά τα στοιχεία που ήρθαν στο φως στο περιθώριο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό ανακοίνωσε το μεσημέρι σε συνέλευση τύπου στο Υπουργείο Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς διαβιβάστηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλα τα στοιχεία που είχε αποστείλει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σχετικά με τον Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του. Εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί, ήμουν υποχρεωμένος, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι είμαστε όλοι ενοχλημένοι.

Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζόμαλου στα Τέμπη. Ακολουθώντας την πρόταση του αντισαγγελέα Αρίου Πάγου, του Δημήτρη Ματρούλια, οι δικαστές στέλνουν τον πρώην υπουργό για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά στους χειρισμούς στον τόπο του δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών και την αλλίωση του χώρου πριν περισυλλεγούν όλοι οι νεκροί. Η υπόθεση αφορά συνολικά 8 κατηγορουμένους για το χειρισμό τους που έγινε στο σημείο της τραγωδίας. Κατά το κατηγορητήριο, οι ενέργειες που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα την αλλίωση του χώρου και την απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Μαζί με τον κεντρικό πρωταγωνιστή της υπόθεσης και πρώην υφυπουργό, ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος, παραπέμπονται στο εδόλιο άλλα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του Συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο επικεφαλής της Πυροθεστικής Υπηρεσίας Ευάγγελος Φαλάρας. Υπενθυμίζεται ότι κατά την απολογία του ο κ. Τριαντόπουλος είχε αρνηθεί την κατηγορία που του αποδίδεται, υποστηρίζοντας πως ο ρόλος του στον χώρο της τραγωδίας περιοριζόταν αποκλειστικά στην κρατική αρρωγή και την ενημέρωση των πολιτών, χωρίς καμία εμπλοκή σε επιχειρησιακές ή ανακριτικές αποφάσεις. Μάλιστα, φέρεται να απέδωσε τα περί παρακολούθησης και συντονισμού του που αναφέρονται στο κατηγορητήριο σε παρανόηση του περιεχομένου δελτίων τύπου που εξέδωσε την περίοδο εκείνη, ενώ χαρακτήρισε αυθόρμητη συνάντηση για ανταλλαγή απόψεων τη σύσκεψη παραγόνων στις 3 Μαρτίου του 2023, όπου φέρεται να αποφασίστηκε το αποκαλούμενο μπάζωμα του χώρου.

σε ξεχνώ. Ο ίδιος ο Χρήστος Τριαντόπουλος κατά την απολογία του είχε αρνηθεί την κατηγορία που του αποδίδεται. Είχε υποστηρίξει πως δεν είχε καμία αποφασιστική συμμετοχή σε ενέργειες όπως η μεταφορά χωμάτων, η μετακίνηση βαγονιών, οι εργασίες επίστρωσης, επισημένοντας ότι αυτές αποφασίστηκαν και υλοποιήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, επιμένοντας πως οι βασικές παρεμβάσεις στο πεδίο είχαν ήδη πραγματοποιηθεί πριν από τη δική του άφιξη. Οι εκχωματώσεις και οι μεταφορές έγιναν την 1η και 2η Μαρτίου, ενώ εγώ βρέθηκα στο σημείο για πρώτη φορά το απόγευμα της 3ης Μαρτίου αποκλειστικά για ενημέρωση και δημόσια δήλωση, φέρεται να είπε απολογούμενος.

προφανώς και η απόφαση για την παραπομπή Τριαντόπουλου πυροδότησε τις αντιδράσεις της αντιπολιτεύσεως. Κριτική στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και την κυβέρνηση άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, διευκρίνησε ότι έχουμε μια πρόταση εισαγγελία, δεν έχουμε την τελική κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου και το αν θα υπάρξει παραπομπή, και σε αυτά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κάτι, όπως σχολίασε, που δεν ήταν ο κύριος Φλωρίδης όταν έλεγε ότι όσοι μιλούν για αλλίωση του πεδίου είναι για τα μπάζα, είναι για τα μπάζα η ελληνική δικαιοσύνη. Αναρωτήθηκε, σημειώνοντας ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης ασκούσε κριτική στον εισαγγελέα που στην αρχική δικογραφία είχε πει το ίδιο πράγμα, ότι υπάρχει αλλίωση στη Λάρισα, και βάσει αυτού εμείς ζητήσαμε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή. Στην εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Τριαντόπουλου αναφέρεται με ανακοίνωση του και ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημένοντας ότι αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή δικαστική εξέλιξη, την οποία όλοι οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Συνεχίζοντας την κριτική, υποστηρίζει την ίδια στιγμή όμως καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που επί μήνες χαρακτήριζε κάθε αναφορά στον μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας και κάθε αίτημα για διερεύνηση ως πολιτική σκευωρία. Η Νέα Δημοκρατία, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλει να εξηγήσει γιατί επέλεξε από την πρώτη στιγμή τη συγκάλυψη αντί της πλήρους διαφάνειας και γιατί πολέμησε με τόση επιμονή όσους ζητούσαν να αποδοθούν όλες οι ευθύνες. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε αντίθεση με όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς εκπρόσωποι των κομμάτων της αλληλεπίδης αντιπολίτευσης, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε απάντηση των κομματικών ανακοινώσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημερινή εξέλιξη αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της δικαιοσύνης και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μετά την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του σημείου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Νομίζω αξίζει τον κόπο να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την γραπτή του ανακοίνωση. Από το 2019, όταν εισήλθα στην πολιτική, πορεύομαι με τον ίδιο αξιακό κώδικα και με σταθερό στόχο να εργάζομαι για το καλό του τόπου και μόνο. Καθ' όλη την πορεία μου, αποδεδειγμένα δεν δίστασα ποτέ να αναλάβω την ευθύνη και να βγω μπροστά όταν αυτό απαιτούσε το καλό της πατρίδας, της κυβέρνησης και της παράταξης, πάντα με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες. Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο και συχνά τοξικό περιβάλλον, όπου κυρίαρχησαν θεωρίες συνωμοσίας και πολιτικές σκευωρίες με στόχο την εργαλειοποίηση της τραγωδίας, οι οποίες και κατέπεσαν όταν δόθηκε ο λόγος στην επιστήμη, επέλεξα να μιλήσω με ειλικρίνεια και θεσμικά. Μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο απέφυγα και αποφεύγω την τοξική αντιπαράθεση που κάποιοι επιδίωξαν ήδη από τότε που εξακολουθούν. Από τότε και εξακολουθούν να επιδιώκουν, γιατί δεν συνάδει ούτε με την προσωπική μου αξιοπρέπεια, ούτε και με την πολιτική μου ηθική. Πίστευα και πιστεύω ότι απέναντι σε μια υπόθεση που έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης με στόχο την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, η μόνη απάντηση είναι η αλήθεια και το φως.

Αυτά λοιπόν αναφέρει και ο Χρήστος Τριαντόπουλος στην ανακοίνωσή του. Δεν θα είναι υποψήφιος και καλώς δεν θα είναι υποψήφιος στη στιγμή που υπάρχει η παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Δεν νομίζω ότι χωρούν περαιτέρω σχόλια επί αυτού. Υπάρχει λόγος δηλαδή. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να μιλήσει χωρίς εμείς να λέμε ξυπνάδες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Τώρα, την ίδια ώρα, το τριμελές εφετείο κακουργήματων Λάρισας έκανε ομόφωνα δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, προσέξτε, για άρση απορρίτου στο τηλέφωνο του μοιραίου σταθμάρχη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου που έγινε το δυστύχημα. Πώς το είπατε αυτό? Βεβαίως και το είπα. Διότι έρχεται το δικαστήριο τώρα να συμπληρώσει κάποιες ενέργειες τις οποίες τις σκύπαρε ή αν θέλετε τις προσπέρασε, να το πω στα ελληνικά, ο ανακριτής της υπόθεσης, που είχε και την αρμοδιότητα να το κάνει και την ευθύνη να το κάνει, την υποχρέωση να το κάνει, το καθήκον να το κάνει. Και έρχεται το δικαστήριο λοιπόν να συμπληρώσει τα κενά του, να το πω έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση της έδρας, θα πραγματοποιηθεί εξαγωγή, καταγραφή και εκτύπωση του περιεχομένου του τηλεφώνου του σταθμάρχη, ώστε τα στοιχεία που θα προκύψουν να τεθούν στη διάθεση του δικαστηρίου και να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας. Η εξέλιξη αποκτά βαρύτητα, ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η εξέταση των δεδομένων του κινητού ενδέχεται να φωτίσει επικοινωνίες και άλλα στοιχεία που συνδέονται χρονικά με τα γεγονότα πριν και μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών.

Τώρα, εγώ θα πω μόνο μια κουβέντα. Ότι δικαιώνονται οι συγγενείς των θυμάτων ως προς τις ενστάσεις που κατέθεταν συνεχώς αναφορικά με την ακεραιότητα και την αποτελεσματικότητα του ανακριτή που είχε να λάβει την υπόθεση. Τελεία, δεν λέω κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Κοντά 4 χρόνια μετά δόθηκε από το δικαστήριο, προσέξτε, από το δικαστήριο, από την έδρα δόθηκε η εντολή για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του σταθμάρχη. Δεν απορείτε όλοι σας γιατί δεν δόθηκε από την αρχή. Δεν δόθηκε τέτοια εντολή από την αρχή λοιπόν. Και έρχεται το δικαστήριο 4 χρόνια μετά να μαζέψει τα σημάζευτα. Μην πω τώρα καμιά χειρότερη κουβέντα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να την πω τη χειρότερη κουβέντα. Ήδη την έχετε σκεφτεί.

Να αλλάξουμε για λίγο θέμα. Θα επανέλθουμε στα Τέμπη σε λίγο. Μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση από το φίλο μου, τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη, από την Interview. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, με την αριστερή συμπαράταξη στο 15,4% και το Πασόκ στο 14%. Δείχνει η νέα δημοσκόπηση της εταιρείας για την Politics στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα με 29,6%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,6%, ΚΚΕ με 6,6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται στο 4,4% και η Φωνή Λογική στο 3,9%. Το Μέρα 25 στο 3,3%, η Πλεύση Ελευθερία στο 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,2%. Χαμηλότερα οι Δημοκράτες με 1,4%, η Νίκη με 0,7% και η Νέα Αριστερά με 0,3%. Στο 6,6% η επιλογή άλλο κόμμα. Πάμε και μια βόλτα στην Καλαμαριά. Καθώς έχουμε την υποβολή νέου αιτήματος στην ΕΤΑΔ για την παραχώρηση της Πλάζα Ρετσούς ώστε να αξιοποιηθεί ως τόπος ιστορικής μνήμης πολιτισμού και ναυταθλητισμού, το οποίο ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς. Το νέο αυτό αίτημα είναι το αποτέλεσμα των επαφών που είχε η διοίκηση του Δήμου με την ΕΤΑΔ, η οποία φέρεται θετική στην παραχώρηση των συγκεκριμένων ακινήτων, υπό την προϋπόθεση να κατεδαφιστούν τα αυθαίρετα κτίσματα που υπάρχουν στην έκταση. Η Αρχιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Ελπίδα Καλπίδου εξήγησε ότι έπειτα από τοπογραφικό διάγραμμα που έγινε στην Πλάζ και κατόπιν έρευνας σε σχέση με την άδεια νομιμοποίησης που υπάρχει από τη δεκαετία του 80, διαπιστώθηκαν κάποιες διαφορές με τα αρχικά σχέδια. Υπάρχει μια μικρή αποθήκη από πρόχειρα υλικά και έχουν γίνει κάποιες άλλες κατασκευές, επεκτάσεις, προσθήκες χώρων με ευτελή υλικά τα οποία θα πρέπει να καθαιρεθούν, είπε, σημειώνοντας ότι προφανώς κάποιοι από τους χρήστες των χώρων αυτών έχουν προβεί στην εκτέλεση εργασιών καθ' υπέρβαση της κάλυψης και της δόμησης που υπήρχε από τις εγκαταστάσεις του ΕΟΤ. Τώρα στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση για δωρεάν παραχώρηση εστίασε η αντιπολίτευση. Μάλιστα ο επικεφαλής και τέος δήμαρχος Γιάννης Ζαρδαμανδένλης επισήμανε ότι η προηγούμενη πρόταση της ΕΤΑΔ, η οποία καταψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, είχε αντίτιμο με το αιτιολογικό ότι με βάση τον κανονισμό σύστασης δεν μπορεί να παραχωρήσει κανένα ακίνητο χωρίς αντάλλαγμα, το οποίο σήμερα ανέρχεται κατελάχιστο στο 21% του ετήσιου τζίρου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
8: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
9: Είναι Τρίτη, είναι 29 του Σεπτέμβρη. Γιώργης Πανέρετος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον αγαπητό μου φίλο, τον Μπάμπη τον Αποστολίδη, ο οποίος είναι δικηγόρος οικογενειών τραυματιών των Ντεμπών. Καλησπέρα σας κύριε Αποστολίδη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
10: Χαίρετε κύριε Λαζάρου, σε εσάς και στους ακροατές.
9: Λοιπόν, δύο πράγματα προφανώς και θα συζητήσουμε. Το ένα έχει να κάνει με το ένα και το άλλο έχει να κάνει με το άλλο. Τώρα τι εννοώ, σας μπέρδεψα και εσάς.
10: Θέλω και το ένα, μετά πάμε και στο άλλο.
9: Θέλω ένα σχόλιο καταρχήν για την απόφαση της παραπομπής σε ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλου αγοραστού, καθώς και τον επικεφαλής αστυνομίας και πυροσβεστικής, αναφορικά με την ιστορία του μπαζώματος. Κύριε Αποστολίδη, θέλω το σχόλιο σας. Ελάτε.
10: Κοιτάξτε, να σας πω, είναι μια θετική εξέλιξη για μας, για τις οικογένειες των θυμάτων. Κυρίως των θυμάτων των νεκρών και κατ' επέκταση και στους δικούς μου των τραυματιών. Αλλά θέλω επίσης να γνωρίζουμε ότι ακόμη δεν πανηγυρίζουμε γιατί τίποτα δεν έχει κρυθεί. Η παραπομπή για μας τους νομικούς είναι σαν ένα κατηγορητήριο ή ένα βούλευμα όπου παραπέμπεται κάποιος να δικαστεί πότε, όταν υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις, όχι αποδείξεις, δεν χρειάζονται αποδείξεις, αποχρώσεις ενδείξεις ότι τελέστηκε ένα αδίκημα. Και υπ' αυτήν την έννοια η παραπομπή λειτουργεί ως καθαρτήριον. Υπό ποιαν έννοια?
9: Καθαρτήριον.
10: Καθαρτήριον της αρχαίας τραγωδίας.
9: Αυτό μου κάνει... τέτοιο καθαρτήριον.
10: Ναι. Ναι. Ή καταδικάζονται οι κατηγορούμενοι, οπότε επέρχεται η κάθαρξη υπό την έννοια της τιμωρίας, έτσι. Ή αθωώνονται οι κατηγορούμενοι και καθαρίζεται το όνομά τους. Επομένως η παραπομπή από μόνη της δεν σημαίνει αυτόματα καταδίκη. Γι' αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Θα περάσουν το ειδικό δικαστήριο και θα αποφασίσουν ποια οι δικαστές.
9: Προφανώς και η παραπομπή δεν σημαίνει ο καταδίκη. Όμως, σημαίνει πας δικαστήριο.
10: Έτσι, εσύ το ξέρεις γιατί είσαι έγκριτος δημοσιογράφος και χρόνια στο κουρμπέτι.
9: Δεν χρειάζεται να είναι κανείς έγκριτος δημοσιογράφος για να ξέρει ότι η παραπομπή σε δίκη είναι ότι πας στο σκαμνί απλά κατηγορούμενος.
10: Για να μην υπάρχουν εν τέλει απογοητεύσεις ότι έγινε, ότι κουκουλώθηκε, ότι το ένα ή το άλλο, είναι μια παραπομπή. Μπορεί να επιφέρει καταδίκη, μπορεί να επιφέρει και απαλλαγή. Έτσι, υπ' αυτή την έννοια για μας είναι ένα θετικό. Ναι, ναι.
9: Δεν ξέρω κατά πόσο οι συγγενείς είναι ικανοποιημένοι. Εγώ ξέρω, είμαι απόλυτα σίγουρος
10: ότι
9: ήθελαν να δουν και άλλα πολιτικά πρόσωπα να κάθονται στο σκαμνί.
10: Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Το ειδικό δικαστήριο αποφάσισε αυτά. Έτσι, είμαστε μια κοινωνία, είμαστε μια δημοκρατία με όλα τα τα ελείποντα στοιχεία που τη, καθιστούν την
9: αρχή. Απλά λέω ότι εδώ...
10: Αλλά ως προς αυτό είμαστε ικανοποιημένοι. Ό,τι παραπέφθηκαν, ότι δεν θα φύγουν έτσι χωρίς δικαστήριο, χωρίς μια δικαστική κρίση. Υπ' αυτή την έννοια είμαστε ικανοποιημένοι. Ότι έστω κάποιοι παραπέμφθηκαν.
9: Ότι έστω κάποιοι παραπέμφθηκαν. Δηλαδή, ο Τριαντόπουλος θα είναι το εξελαστήριο θύμα της υποθέσεως τώρα.
10: Ακούστε.
9: Ή θα δούμε κι άλλα πολιτικά πρόσπα στο σκαμνί.
10: Ακούστε, ο κόσμος.
9: Να σα πω κάτι. Είναι ένα ερώτημα το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι κρατεό για μια μερίδα των Ελληνών πολιτών αυτή τη στιγμή.
10: Ο κόσμος ήθελε και θεωρεί, καλός ή κακός, δεν θα το κρίνω εγώ, οι δικαστές θα το κρίνουν, κατηγορούμενο τον Καραμαλή. Τον υπουργό τότε.
9: Εγώ δεν χρησιμοποίησα ονόματα, εσείς καλά κάνατε και
10: αναφέρατε. Ήθελε. Όλοι θέλανε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου να παραπενθεί και ο κύριος Καραμαλής. Εγώ δεν θα πω ότι ήταν αυτός ή ένοχος. Έτσι ήθελαν, σας είπα. Για λόγους είναι βουλευτικούς και για λόγους νομικούς ο κύριος Καραμαλής δεν παραπέμφθηκε. Εφόσον δεν παραπέμφθηκε μέχρι σήμερα, έτσι και το τονίζω, μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή μπορούμε να έχουμε τις αιτιάσεις μας, μπορούμε να έχουμε τα παράπονά μας, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Για αυτούς όμως που παραπέμφθηκαν, αναμένουμε την απόφαση της δικαστικής κρίσης. Και εγώ δεν θέλω, με ξέρετε 38 χρόνια στη δικηγορία, να προδικάζω ή να αναμειγνύω μέσα σε δουλειές άλλων.
9: Όχι, προς Θεού, δεν εννοούσα κάτι τέτοιο. Εξάλλου,
10: όχι,
9: εσείς είστε μαζί μας για να μας πείτε τη γνώμη σας.
10: Κοίταξε να σου πω, κύριε Δαδάρ, άκουσες. Η δικιά σου εκπομπή δεν είναι πρωινάδικο.
9: Όχι.
10: Επομένως μιλάμε με διαφορετικό ύφος και με διαφορετικό λόγο. Εντάξει. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν είναι τα πράγματα έτσι που σας τα λέω. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο ποιο είναι?
9: Πάμε στο άλλο τώρα. Το άλλο είναι αυτό το οποίο θεωρώ ότι έχει εξοργήσει πολύ κόσμο σήμερα και είναι. Προσέξτε. Η εντολή της έδρας στη δίκη των Τεμπών που διεξάγεται στη Λάρισα.
10: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή με βρίσκεται για άλλο δικαστήριο στη Στοκχόλμη.
9: Το γνωρίζω.
10: Δεν είμαι καν στην
9: λοιπόν,
10: Ελλάδα.
9: Δόθηκε εντολή από την έδρα σχεδόν 4 χρόνια μετά το δυστύχημα, έγκλημα κατάλληλος. Τι, να γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στο κινητό του μοιραίου σταθμάρχη. Προσέξτε.
10: Ωραία, γιατί εξοργίστηκε ο κόσμος? Είναι μια καλή απόφαση.
9: Διότι αυτό έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και από την πρώτη στιγμή, ίσως, κύριε Αποστολίδη. Εσείς τι λέτε?
10: Συμφωνώ μαζί σας. Και το θεωρώ έλλειμμα της ανακρίσεως το ότι δεν δόθηκε τέτοια εντολή εξ αρχής. Δεν ξέρουμε τι θα αποδώσει αυτή η ενέργεια, αλλά για να διαλυθούν σκιές, είτε περί της αθωότητας είτε περί της ενοχής, καλό θα ήταν να ξέρουμε τι υπόθηκε.
9: Μα αμέσως θα μάθουμε αν επικοινώνησε με τους μηχανοδηγούς ο άνθρωπος.
10: Δεν είμαι σίγουρος, καθόλου σίγουρος, ότι αυτές οι συνομιλίες δεν έχουν καταγραφεί. Μάλλον δεν έχουν καταγραφεί. Το μόνο που θα δώσει η άρση του απορρίτου τηλεφωνικού είναι τι, με ποιους συνομίλησε. Τώρα τι είπανε, δεν νομίζω ότι έχει καταγραφεί.
9: Εν πάση περιπτώσει, αν ας πούμε φανεί ότι τηλεφώνησε σε κάποιον από τους οδηγούς, είναι νομίζω ενδεικτικό. Και σίγουρα έπρεπε αυτό το πράγμα, κύριε Αποστολίδη.
10: Σίγουρα τώρα, είναι.
9: Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και έχει τρομερή ευθύνη και ο ίδιος ο ανακριτής που είχε αναλάβει την υπόθεση, που δεν έδωσε την εντολή από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την υπόθεση.
10: Σε αυτό συμφωνούμε. Ότι έπρεπε να έρθει το απόρριτο.
9: Εγώ δεν είμαι νομικός.
10: Και πολλά απόρριτα έπρεπε να έχουν αρθεί. Και είπαν μεταξύ τους και αν τηλεφωνήθηκαν οι άμεσοι εμπλεκόμενοι. Έτσι. Τα πρώτα 10 λεπτά, τα πρώτα 20, τις πρώτες ώρες. Ποιοι πολιτικοί μίλησαν με ποιους υπηρεσιακούς. Και γιατί μιλούσανε. Να έρθουν και να μας πούνε. Ο τάδε πολιτικός μίλησε με τον τάδε υπηρεσιακό και είπαν αυτά. Να έρθουν να μας πούνε τι είπαν. Τα απόρριτα αυτά έπρεπε ήδη να είχαν διαταχθεί. Και συμφωνώ με την απόφαση της έδρας, την επικροτώ.
9: Μα είναι δυνατόν να έρχεται τώρα η έδρα μια τετραετία μετά το δυστύχημα με 57 χαροκαμένες οικογένειες από κάτω και να
10: αυτό
9: λέει και, και να αποφασίζει
10: προς την έδρα.
9: Και να, όχι, δεν είναι καθόλου μορφή προς την έδρα. Άλλο πάω να πω, κύριε Αποστολίδη, κύριε Αποστολίδη, παρακαλώ πάρα πολύ, μην βάζετε σωστό λόγια που δεν είπα. Εγώ δεν πήγα να πω καν κάτι τέτοιο. Ναι, αφήστε με να πω αυτό που πήγα να πω. Για να καταλάβετε και τι εννοώ, να καταλάβει και ο κόσμος τι πήγα να πω. Είναι δυνατόν να έρχεται η έδρα 4 χρόνια μετά και να καλύπτει τις ελλείψεις και τις παραλήψεις της ανακριτικής διαδικασίας? Δηλαδή, είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα και μάλιστα σε ένα θέμα τόσο σοβαρό που έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη επί σειρά ετών? Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
10: Μα γιατί
9: αυτό καταδεικνύει τι κράτος είμαστε τελικά.
10: Α, καλά, εντάξει.
9: Χώρια το γεγονός ότι επιβεβαιώνει και δικαιώνει και τους συγγενείς που έθεταν αμφιβολίες για τον ανακριτή τόσο καιρό.
10: Είπα εξ αρχής ότι ενεχρηματοφόρησαν πολλές παραλήψεις. Είπα ότι έπρεπε να είχαν διαταχθεί άθολα απόρριτα να σπάσουν. Το ότι σήμερα ένα δικαστήριο έρχεται και λέει ότι ναι, να γίνει αυτό, σημαίνει την αγωνιώδη προσπάθεια ενός δικαστηρίου να βρει και να διερευνήσει ακόμη περισσότερο την αλήθεια.
9: Θα το προσυπογράψω αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι, έτσι είναι. Γενναία απόφαση, αυτονόητη απόφαση, όχι γενναία απόφαση. Είναι μια απόφαση που έπρεπε να έχει, ληφθεί πριν από καιρό και όχι από το δικαστήριο, αλλά από άλλους.
10: Έχει και γενναιότητα. Διότι ουσιαστικά καταργεί και καταλογίζει ευθύνες σε αυτούς που ενήργησαν την ανάκριση. Είναι και γενναιότητα το ότι βγαίνει ένα δικαστήριο και έναν εφέτη ανακριτή, όχι έναν οποιοδήποτε, του λέει δεν έκανες καλά τη δουλειά σου. Έτσι. Έχει ένα στοιχείο θάρρους.
9: Να δούμε αν αυτός ο εφέτης τελικά πληρώσει καμιά νύφη ή απλά θα τον θάψουμε για 2-3 μέρες στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και μετά θα πάει σπίτι του και, ή θα συνεχίσει απλά τη ζωή του, κύριε Αποστολίδη.
10: Αυτό είναι θέμα του σώματος του δικαστικού.
9: Μάλιστα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή σας παρέμβαση.
10: Να
9: γυρίσετε
10: καλά,
9: με το καλό στην Ελλάδα αφού τελειώσετε τις υποχρεώσεις σας και να τα πούμε αναλυτικά. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
10: Να είστε καλά.
9: Καλό βράδυ.

0: Πάμε να πούμε καλησπέρα και στην ελληνική ομογένεια. Τρίτη σήμερα, η τρίτη μέρα της ελληνικής ομογένειας. Καλησπέριζω τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο, εκ μέρους της Παμακεδονικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, από πού να ξεκινήσουμε? Από το γεγονός ότι τρέχουμε στα Σκόπια για να πάρουμε φθηνά καύσιμα, επειδή σε εμάς κοντεύει τα 2,5 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη? Όχι 2,5, εντάξει, 2,20, 2,30, ελάτε.
1: Στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως γνωρίζουμε, ο φόρος στα καύσιμα είναι σημαντικότατος βέβαια, αλλά όσο ανεβαίνουν τα καύσιμα τόσο χειρότερα. Είναι μέσα στα μεταμνημονιακές υποχρεώσεις της Ελλάδος. Κάποιοι νομίζουν βγήκαμε από τα μνημόνια μεν επίσημα, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, αλλά έχουμε, και έτσι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Τα Σκόπια βέβαια δεν είναι στην Ευρώπη και αμφιβάλλω αν τελικά η Ευρώπη θα τους βάλει. Έχουν αυτή τη στιγμή ως εξωτερικό των Σκοπίων, ουσιαστικά να ζητάει, προσέξτε, την διαμεσολάβηση των 26 κρατών, δηλαδή και της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να λυθεί, λέει, το πρόβλημα με τη Βουλγαρία. Αλλά βέβαια μέσα στα κράτη που πρέπει να από την Ελλάδα και τα άλλα 25 κράτη να διαμεσολαβήσουμε για να πείσουμε τη Βουλγαρία να τους αφήσει να πούν στην Ευρώπη.
0: Σας χάσαμε για λίγο. Ποιο άλλο κράτος εκτός στην Ελλάδα αναφέρεται ότι πρέπει να συνενέσει?
1: Όλα τα κράτη.
0: Αναφερθήκατε σε ένα συγκεκριμένο όμως και ελάτε λίγο, γιατί εδώ αυτό θέλει συζήτηση.
1: Ναι, λέω ότι όταν αναφέρονται οι Σκοπιανοί στις 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει συμπεριλαμβάνουν και την Ελλάδα, ότι ζητούν βοήθεια από, λέει, όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόβλημα που έχουν με τη Βουλγαρία, εκτός από την Βουλγαρία, ξεχνώντας όμως ότι η πολύ επιδέξια βουλγαρική διπλωματία το θέμα σε πρόβλημα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σκοπίων, όχι διμερές Βουλγαρία και Σκόπια. Είναι λοιπόν τουλάχιστον περίεργο ότι φτάνουν στο σημείο να ζητούν τις 26 χώρες της Ευρώπης να πάνε εναντίον μιας χώρας της Ευρώπης που είναι η Βουλγαρία, για μια συμφωνία η οποία υπεγράφει ανάμεσα στην Ευρώπη και τα Σκόπια, όχι ανάμεσα στη Βουλγαρία και τα Σκόπια. Το λεγόμενο πακέτο της Γαλλίας για να ξεμπλοκάρει η ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων υπεγράφει και έχει γίνει ευρωπαϊκή πρέον πολιτική, δηλαδή και της Ελλάδος. Για να καταλάβετε, η Ελλάδα λοιπόν δεν είχε καμία αντίρρηση ότι πρέπει οι Βούλγαροι να είναι στο Σύνταγμα των Σκοπίων, ενώ δεν αναφέρθηκε ποτέ στην ανάγκη να είναι οι Έλληνες συμπατριώτες μας στο Σύνταγμα των Σκοπίων. Αυτό είναι πραγματικά τερατούργημα.
0: Γιατί έχει αναγνωρίσει, συγγνώμη, εγώ δεν θα το πω, δεν είναι αυτό το τερατούργημα. Το τερατούργημα, κύριε Παπαδόπουλο, είναι ότι δεν έχει αναγνωρίσει η ελληνική πολιτεία επισήμως ελληνική μειονότητα στα Σκόπια. Αυτό είναι το τερατούργημα. Αυτό είναι το τερατούργημα. Το ότι δεν ζητάει τώρα τη δεκαετία του 2020 το να μπει η ελληνική μειονότητα των Σκοπίων στο Σύνταγμα των Σκοπίων, δεν είναι τερατούργημα. Είναι ουσιαστικά είναι μια συνέχεια της πολιτικής
1: εγκατάληψης,
0: μπράβο, όχι μόνο της πολιτικής αδιαφορίας για την ελληνική κοινότητα των Σκοπίων, που σοβεί διαχρονικά. Αυτό δεν είναι σημερινό το φαινόμενο, ξέρετε, ούτε περσινό ούτε προπέρσινο.
1: Το ενδιαφέρον όμως είναι, όπως είπαμε, ότι από τη μία μεριά δεν κάναμε τίποτα για τα δικαιώματα των Ελλήνων στα Σκόπια, αλλά στηρίζουμε σαν Ελλάδα την Βουλγαρία για να αναγνωριστούν δικαιώματα των Βούλγαρων στα Σκόπια. Το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος που έχουμε φτάσει. Στους δικούς μας δεν αναφερόμαστε πουθενά, στους Βούλγαρους αναφερόμαστε. Και η Ελλάδα έχει συνυπογράψει το κείμενο ότι για να υπάρχει προοπτική, ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων, πρέπει να αναγνωριστούν τα δικαιώματα της βουλγαρικής μειονότητας και επιπλέον να τους βάλουν στο Σύνταγμα σαν ένα από τα έθνη από τα οποία είναι φτιαγμένη αυτή η πολυεθνική, πολυθρησκευτική χώρα. Αυτό είναι που πραγματικά είναι η απίστευτη ντροπή. Δεν είναι μόνο ότι δεν κάνουμε τίποτα τους δικούς μας, κάνουμε κάτι για κάποιους άλλους. Ποιους? Τους βούλγαρους. Το καταλαβαίνουν οι ακροατές μας πόσο χαμηλά έχουμε φτάσει? Αυτό είναι εξαθλίωση. Ζητούμε εμείς σαν Ελλάδα μέσα σε αυτή τη διακήρυξη να αναγνωριστούν τα δικαιώματα των Βούλγαρων στα Σκόπια.
0: Ναι, εντάξει, μην το τραγικοποιούμε όμως, μην το κάνουμε μεγαλύτερο από ότι είναι, κύριε Παπαδόπουλε, διότι εδώ η Ελλάδα συνυπογράφει ουσιαστικά μία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ο συντάκτης του κειμένου η Ελλάδα. Έτσι, γι' αυτό σας λέω μην το τραγικοποιούμε περαιτέρω. Η Ελλάδα ακολουθεί την ευρωπαϊκή πολιτική και λέει ότι, κοιτάξτε, για να συνενέσει, ξέρω εγώ, η Βουλγαρία στην ευρωπαϊκή προοπτική της τάδε χώρας, μην λέμε και ονόματα, ούτε καλλιτεχνικά ψευδόνυμα, έτσι, πρέπει να αναγνωρίσει η τάδε χώρα την βουλγαρική μειονότητα στο σύνταγμά της. Τελεία. Το συνυπογράφουν όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το συνυπογράφει και η Ελλάδα. Γιατί να απέχει? Εξηγήστε μου γιατί να απέχει. Η Βουλγαρία είναι αυτή η οποία κρατά τα Σκόπια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή, δεν είναι η Ελλάδα.
1: Ναι. Εάν κανένας δεν περίμενε ότι οι Σκοπιανοί είναι τόσο χαζοί ώστε να μην το κάνουν, όταν η Ελλάδα και η Ευρώπη το ζήτησε, όλοι περίμεναν ότι άμεσα οι Σκοπιανοί θα το έκαναν και τώρα που μιλάμε σχεδόν θα ήταν στην Ευρώπη. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ότι η Ελλάδα εκ του πονηρού λέει ας στηρίξουμε τη Βουλγαρία, δεν βαριέσαι, δεν θα γίνει τίποτα. Η Ελλάδα πραγματικά πίστευε, όπως είχαν πει τότε οι Ευρωπαίοι, ότι άμεσα βάλτε τους στο Σύνταγμα και αμέσως θα ξεκινήσουν, θα ανοίξουν τα κεφάλια και τελειώσαμε σε μερικά χρόνια θα στην Ευρώπη. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είπε ξέρετε άσε, ξέρω τι θα γίνει. Κανένας δεν περίμενε, ούτε εγώ δεν περίμενα ότι είναι τόσο χαζή η Σκοπιανή. Δηλαδή είναι ασύλληπτη η έννοια το ότι δεν το κάνουν. Γι' αυτό έχουμε πει επανειλημμένως ότι ενδεχομένως ειδικά το σημερινό καθεστώς που είναι βουτυγμένο στη διαφθορά από τον Γκρουεύσκη και τους Μεγαλέξανδρους και τα προγράμματα των 200 εκατομμυρίων δεν θέλει πραγματικά να μπουν στην Ευρώπη και επομένως απλώς χρησιμοποιούν αυτό για να κρατήσουν τους ψηφοφόρους μαζί τους. Ξέρετε, οι κακοί Βούλγαροι δεν μας αφήνουν, αλλά στην πραγματικότητα τρέμουν το να μπουν στην Ευρώπη και να αρχίσουν να γίνονται έτσι, να αρχίσουν να ψάχνουν τους οπακεπέ της περιοχής, οι οποίοι ενδεχομένως είναι πάρα πολλοί και διαχρονικά και ακριβώς, και θα βρουν ένα σωρό προβλήματα, διαφθορά, κατακλεψιές, ό,τι μπορούμε, νεποτισμός, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Και επομένως, στην πραγματικότητα, ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός που είναι βουτυγμένο με τον Γκρουεύσκη σε όλα αυτά
0: Όταν ήθελαν διακαώς οι Σκοπιανοί να μπουν στο ΝΑΤΟ, άλλαξαν το όνομά τους, άλλαξαν και το σύνταγμά τους, τα άλλαξαν όλα. Αν ήθελαν να μπουν τόσο πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα το είχαν κάνει το χατήρι στους Βουλγάρους. Δεν κοστίζει κάτι το να αναφέρεις μια μειονότητα στο σύνταγμά σου, ξέρετε. Εκ των πραγμάτων δεν κοστίζει κάτι, ούτε θεωρώ ότι θα είχε οποιοδήποτε κόστος, είτε πολιτικό, είτε κοινωνικό ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, το γεγονός ότι δεν το κάνουν θα έπρεπε όλους να τους υποψιάσει, αλλά δεν υποψιάζει κανένα τελικά, μόνο εμένα και εσάς.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, η διαφορά είναι ότι ο δικός μας ο Ζάεφ δεν ήταν.
0: Όχι και δικός μας ο Ζάεφ τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, να είστε λίγο προσεκτικός παρακαλώ. Ποιος δικός μας Ζάεφ? Επειδή έρχεται διακοπές στη Χαλκιδική, έγινε και δικός μας τώρα, σας παρακαλώ.
1: Όχι.
0: Ελάτε.
1: Που τους έβαλε στο ΝΑΤΟ και δεν γνωρίζουμε τι ανταλλάγματα πήραν όλοι αυτοί βέβαια για να ψηφίσουν. Αυτό είναι με λεπτομέρεια.
0: Δεν έχουμε ιδέα.
1: Αλλά επομένως, το ότι ο Ζάεφ τους έβαλε στο ΝΑΤΟ ουσιαστικά με τη συμφωνία των Πρεσπών, αυτός δεν είναι δεμένος με τον Γκρουεύσκη και την απίστευτη διαφθορά δισεκατομμυρίων. Ο Μιτκόφσκι, ο σημερινός πρωθυπουργός, είναι με το VMRO. Επομένως, ναι, μεν ο Ζάεφ πήρε ό,τι πήρε για να τους βάλει στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν κινδύνευε ο Ζάεφ, ούτε κινδυνεύει ενδεχομένως από την ευρωπαϊκή τους προοπτική. Σήμερα είναι άλλη κυβέρνηση. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο. Δεν είναι ότι ήταν ο Μιτκόφσκι, ο σημερινός VMRO πρωθυπουργός, ο οποίος τους έβαλε στο ΝΑΤΟ, ήταν ο Ζάεφ. Και έτσι λοιπόν δεν είναι το ίδιο πράγμα. Για μένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Μιτκόφσκι, ο σημερινός πρωθυπουργός, τρέμει την ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπιανών, απλώς την χρησιμοποιεί πολύ ένταχνα για να κρατηθεί στην εξουσία. Και στο κάτω-κάτω γιατί μην κρατηθεί. Μαζί τα τρώνε.
0: Έτσι. Πάμε λίγο τώρα, ναι, το μαζί τα τρώνε τώρα λέτε. Πάμε λιγάκι τώρα σε κάτι άλλο, θα σας παρακαλέσω. Θέλω μια γνώμη για όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει, όλο αυτό το διάλογο που έχει ξεκινήσει με στο πώς θα ξεφορτωθεί η Τουρκία του S-400 για να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35. Και προσέξτε τώρα, αυτό είναι μια ιδέα η οποία ξεπήδησε από το πουθενά εν έτη 2026, ενώ οι Τούρκοι θέλουν να ξαναμπούν στο πρόγραμμα πάνω από μια δεκαετία. Δεν το είχαν σκεφτεί νωρίτερα? Αναρωτιέμαι.
1: Το είχαν σκεφτεί, αλλά δεν είχαν τη σύμφωνη γνώμη του ομόδοξου Βλαντιμίρου. Επομένως, το ερώτημα είναι τι ανταλλάγματα θα δώσει η Τουρκία στον ομόδοξο Βλαντιμίρο για να δεχτεί η Ρωσία να πάνε τα S-400 κάπου αλλού για να πάρουν τα F-35. Για μένα, με το μικρό μου μυαλό, το μόνο αντάλλαγμα είναι να τους δώσουν οι Τούρκοι, τους Ρώσους, την τεχνολογία των F-35. Είναι τόσο τερατώδης η έννοια μια χώρα του ΝΑΤΟ να πάρει εν μέσω πολέμου την άδεια να δώσει ρωσικά συστήματα σε μια άλλη χώρα για να πάρει τα πλέον εξελιγμένα αμερικανικά συστήματα που είναι του ΝΑΤΟ, ας το πούμε έτσι, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να απειλήσουν τη Ρωσία. Αυτό είναι τερατώδες. Επομένως, το ερώτημα είναι, όπως είπες, μετά από τόσα χρόνια, τι ακριβώς αντάλλαγμα συμφώνησαν, και για μένα το λογικό είναι να δώσουν φυσικά την τεχνολογία η οποία κάποιος θα αυτομολύσει και τα λοιπά, πιλότος και τα λοιπά, ο οποίος θα προσγειωθεί κάπου και μετά δεν θα ξέρουμε πού είναι το αεροπλάνο και ο πιλότος, και επομένως ο ομόδοξος θα έχει πρόσβαση σε όλη την τεχνολογία των F-35. Για μένα δεν υπάρχει άλλη λογική. Είναι τόσο τερατώδης η έννοια να λένε θα σας διευκολύνουμε να πάρετε ό,τι πιο προηγμένο έχει ειδήσεις, εκτός από αυτό. Δεν υπάρχει άλλη λογική. Μπορεί να υπάρχει, αλλά εγώ δεν τη βλέπω.
0: Μάλιστα. Καλά, μου ακούγεται λίγο τραβηγμένο αυτό, θα μου επιτρέψετε κύριε Παπαδόπουλο, διότι η βιομηχανική κατασκοπία, ξέρετε, έχει κάνει άλματα, και εγώ δεν νομίζω ότι περίμεναν το 2026 οι Ρώσοι να τους φέρουν στο πιάτο οι Τούρκοι την τεχνολογία των F-35. Αν ήθελαν να τις ρίξουν μια ματιά, θα τις είχαν ρίξει εδώ και πολλά χρόνια, πιστεύω. Θέλω να πιστεύω.
1: Τέτοια αεροπλάνα. Ούτε οι Τούρκοι δεν μπορούν να προωθήσουν το κανα, το δικό τους, με αυτή την τεχνολογία. Αυτό θέλουν οι Αμερικανοί, να τους δώσουν τα 6, τα παλιότερα F-35 που ήδη πλήρωσαν και τους παρακαλούσαν για να προωθήσουν το δικό τους αεροπλάνο. Πάντως, εάν βρεις κάποια άλλη δικαιολογία, πες μου, είναι ασύλληπτη έννοια να διευκολύνουν οι Ρώσοι τους Τούρκους να πάρουν αμερικανικά αεροπλάνα. Αυτό είναι ασύλληπτο, δηλαδή όταν το διάβασα έμεινα.
0: Ακούγεται λίγο φεδρό, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ελάτε να σας ευχαριστήσω για την ωραία και ζωηρή αυτή τη συζήτηση, τόσο ενδιαφέρουσα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα ας μείνουμε λίγο στα ελληνοτουρκικά, αν δεν έχουμε.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
5: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Μέχρι εδώ, μέχρι νεωτέρα, σήμερα κλείνουμε λίγο νωρίτερα λόγω ενηλυμένων υποχρεώσεων. Δεν το είπαμε νωρίτερα για να σας κάνουμε έκπληξη. Ούτε στον Πανάρε δεν το είπα νωρίτερα. Και αυτός τώρα με κοιτάει με γουρλωμένα μάτια. Όπως, τι απέσια λέξη, γουρλώνω. Τέλος πάντων. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, Λάζαρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο στις 8. Καλό βράδυ σε όλες. Καλό βράδυ σε όλους.

0: ονειρεύτηκα ξανά. Πάλι ονειρεύτηκα ότι ήσουν στη ζωή μου.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942 525 005.
1: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπέθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπέθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
8: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε εδώ για άλλη μια ραδιοθεραπεία για δύο ολόκληρες ώρες με εξαιρετική μουσική και όχι μόνο, αλλά και άλλα και άλλα πολλά ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στην Σταυρούλα. Εθνική ημέρα, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα της ατοπικής δερματίτιδας. Να, είδατε πράγματα που δεν τα ξέρατε και δεν θα τα μαθαίνατε ποτέ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήρθε εδώ από την εκπομπή. Σαν σήμερα το 1890 ιδρύεται ο Νιόνιος, ο γνωστός πανιόνιος μέγας σύλλογος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα πράγματα στο στίβο. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse το 1983, ο Κώστας Καραμαλής, ο Τζούνιορ, έτσι, και ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Αυτά το 1910, το 1956 και το 1983 αντίστοιχα, ανάποδα εδώ. Και σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Κασατζίδης και το 2022 η Ειρήνη.

οι Μισκούμπροι έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο, όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το hey ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, καλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου. Παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο.

κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά για 2 ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Λάς 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
7: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στην Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής της συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρυσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα, του μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρες λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό. Από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση, το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα, και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Μήπως λέει να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε. Θέλει λίγο

μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα για το Ρέμο και η απάντησή της, καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί, έτσι, δηλαδή είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με το Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά... τι έγινε? Έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκι, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή, που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

0: Αυτά, τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
4: Με τον Σταύρο Αλχατζίδη.
3: Και την Όλγα Γιωβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
4: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
3: Δίνουμε βήμα σε όλους.
4: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
3: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
4: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Η Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούξια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο. Η ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι. Το βγαίνουμε τώρα ξαφνικά. Εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για που θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά. Η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι, αλλά δεν τολμάω να το πω γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε, αν ποχέστηκα, θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να, το λέω και δεν είναι μόνο αυτό. Τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα. Δηλαδή, δεν. Αυτό. Δηλαδή, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, ο Νετανιάχου, πώς σας φαίνεται σαν αρχηγός? Τώρα θα πει κάποιος που δεν θέλω να μπλέξω ούτε σε πολιτικά ούτε σε αυτό. Διαβάζω όμως ότι η αντιπολίτευση έβγαλε έτσι διάφορα άπλητα σε εισαγωγικά και λέει κρατικά έξοδα, προσέξτε τώρα το νούμερο, 470.000 ευρώ για κομμωτές. Προσέξτε τώρα, έχει 10 τρίχες αυτός που τις χτενίζει σαν τον Χατζηχρήστο από αριστερά προς τα δεξιά για να καλύψει τη φαλάκρα. 470.000 για κομμωτές. Φαντάζομαι όχι για κομμωτές που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Η γυναίκα του λέει, αυτός και η γυναίκα του ευθύνονται για το 90% των υπέργων δαπανών της επταετίας, με ένα μόνο ταξίδι στην Ουάσιντον να κοστίζει 13.500 δολάρια. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά, παιδιά, τα αυτά. 13.500 δολάρια, ένα ταξίδι. Δεν τα ακούω. Τώρα, τα 470.000 δολάρια έχει δαπανίσει το κράτος του Ισραήλ για την περιποίηση των πρωθυπουργών του σε βάθος επταετίας. Ο Νετανιάχου, παιδιά, 470.000 δολάρια για το styling. Δηλαδή περίπου 70.000. Ναι, okay. Okay, τώρα του Ισραήλ είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Δεν είναι κακομοίρο, αυτοί έχουν λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι και λίγα. Μια χαρά.

Στην Βιωτία, προσέξτε τώρα τι έγινε. Δούλευαν χωρίς μισθό και χωρίς ρεπό. Τους είχε πάρει τα διαβατήρια. 8 εργάτες γης δούλευαν απλήρωτοι, χωρίς ημέρα ανάπαυσης. Με τα ταξιδιωτικά τους έγραφα παρακρατημένα από τον δράστη. Γίνονται αυτά. Δουλεμπόρε, δεν το λέγαμε αυτό παλιά. Ένας αλλοδαπός συνελήφθη στη Βιωτία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκμεταλλευόταν εργασιακά 8 αλλοδαπούς που εργαζόταν ως εργάτες γης χωρίς αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ τους είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα. 2026 έχουμε, έτσι, δεν έχουμε 1870. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα 8 θύματα δούλευαν χωρίς να λαμβάνουν καμία αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ ο συλληφτής είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, στερώντας τους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την εργασία ή να ζητήσουν βοήθεια. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εμπορίας ανθρώπων, η οποία προβλέπει βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους εκμεταλλεύονται εργασιακά ευάλωτα άτομα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσαρη Γωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Σελίν Διόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια, βέβαια. Η 58χρονη Καναδί Σταρ γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι στην πρώτη από τις 26 συναυλίες, αφήνοντας πίσω τη σκληρή μάχη με το σύνδρομο Steve Person. Πρόβλημα στην υγεία, το έλυσε να είναι καλά. Φωνάρα, 26 συναυλίες, να μαζέψουν και τα λεφτά που χάθηκαν όλο αυτόν τον καιρό που παλεύαμε με το αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass. Οκ, οκ, οκ.

Φοβερή ομοιότητα μεταξύ της Σίντι Κρόφορτ και της κόρης της. Αυτό φυσικά δεν είναι καθάρα, αλλά είναι ευλογία να η κόρη της πιο όμορφης, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, να της μοιάζει τόσο τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε, για την κόρη της. Είναι εκνευριστική η ομοιότητα, αλλά έχει φυσικά και κάποια προνόμια. Βέβαια έχει προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορτ και να της μοιάζεις και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, παιδιά, είναι γραμμάτιο. Παίρνεις από τη μία το αυτό και παίρνεις από την άλλη, παίρνεις δηλαδή την αναγνώριση και παίρνεις από την άλλη λίγο την ταλαιπωρία, την όποια ταλαιπωρία. Οκ. Okay.

η πολύ αγαπημένη Πάμελα Άντερσον, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραβώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Οχ, οχ, οχ. Κατερίνα Δημητριάδης, Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Πάμελα Άντερσον. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρκτικό στο τσάι της νύφης και θα της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο, γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, αδερφέ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα, κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314 00 95 85 και στο odik.gr.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: γιατί σ' αγαπώ.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Πονή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.